0: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μετρά

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο πλαρχηγού Vogli 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye, μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
6: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασσότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασσότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασσότ.gr. Τηλέφωνο 22680 41430. Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
4: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
5: Λαχτάρα είναι.
4: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
5: Α, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
4: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
5: Bye bye μαγείρεμα.
4: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
6: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SEFPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SEFPECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
9: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμηνών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
10: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram. Familia Vogelis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
11: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
12: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
13: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
14: Θα βγούμε?
15: Φυσικά.
14: Ακούω ιδέες.
16: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
17: Το Noir Cafe Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
18: Noir Cafe Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
17: Noir Cafe Bar. Επαμηνών 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
19: Ράδιο Θήβα 97,5.

απλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
4: Ό,τι και αν ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
7: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
6: Έλα βρακά
7: και φτιάξε κατάσταση.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
7: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
6: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
7: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
6: Ψήθηκες.
7: Έλα βρακά.
6: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27 306.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
9: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
10: Η ΣΕΒΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
11: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
10: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΒΠΕΚΑΤ στο sevpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
12: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
13: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και επαμεινόνδα 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
14: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
15: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
16: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
17: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
18: Λαχτάρα είναι.
17: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
18: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
17: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
18: Bye bye, μαγείρεμα.
17: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
19: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Light. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγγος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
20: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
21: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ στη Θήβα. Διανομέ στο τηλέφωνο 2262-080-510.
0: Θέλει να λέγεσαι ενημερωμένο πολιτή? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
1: Βουνό.
22: Θάλασσα.
1: Άσπρο.
22: Μαύρο.
1: Κρεατικά.
22: Θαλασσινά.
1: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
22: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
1: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμενόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω e-food, world και box.
23: Θα βγούμε?
22: Φυσικά.
23: Ακούω ιδέες.
24: Νουά Καφέ Μπαρ.
25: Το Noir Café Bar είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
26: Noir Café Bar στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
25: Noir Café Bar. Επαμεινώντα 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
27: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
28: Ραδιο Θήβα 97,5.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430. Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
4: Το σύστημα SEFPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SEFPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SEFPECAT στο sefpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
6: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
7: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
10: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
9: Έλα βρακά
10: και φτιάξε κατάσταση.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
10: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προς ανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
9: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
10: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
9: Ψήθηκες.
10: Έλα βρακά.
9: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
11: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
12: Λαχτάρα είναι.
11: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
12: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
11: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
12: Bye bye, μαγείρεμα.
11: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 6 20 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 6 20 21 880 και 69 86 795 211.
13: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
14: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμπο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 6 20 25 958 και 69 700 69 959.
13: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
15: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 6 20 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
16: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
17: Βουνό.
18: Θάλασσα.
17: Άσπρο.
18: Μαύρο.
17: Κρεατικά.
18: Θαλασσινά.
17: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
18: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
17: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμεινόντα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22 6 20 28 400 και 69 48 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
19: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
20: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. φρουτεμπορική παϊδιώτη. Η καλή σα συνήθεια έναντι ΔΕΗ στη Θήβα. Διανομέ στο τηλέφωνο 2262-080-510.
0: Ψάχνει βενζινάδικο μέσα στην πόλη. Θέλει ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή. Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
21: Θα βγούμε.
22: Φυσικά.
21: Ακούει ιδέες.
23: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
24: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
25: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα αγγλικά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
24: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινώντα 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
26: Ραδιοθήβα 97,5.

ακούω για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

0: θα με βρεις. Εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 9 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
6: Πα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22 620 80 456 και 69 40 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22 620 21 880 και 69 86 795 211.
3: Φαμίλια Βόγγλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγγλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγγλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγγλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Πίνας για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα, τηλέφωνο 2262-027-950.
7: Ό,τι και αν ζητάει η πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
5: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
4: Έλα βρακά
5: και φτιάξε κατάσταση.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
5: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
4: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
5: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
4: Ψήθηκες.
5: Έλα βρακά.
4: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
8: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
9: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
10: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
11: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
12: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
13: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
14: Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα, ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
15: Βουνό.
16: Θάλασσα.
15: Άσπρο.
16: Μαύρο.
15: Κρεατικά.
16: Θαλασσινά.
15: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα. με ζεδοπολείο ψησταριά ή λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
16: Με ζεδοπολείο ψησταριά ή λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Στίβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
17: Θα βγούμε.
18: Φυσικά.
17: Ακούω ιδέες.
19: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
20: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
21: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας, χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
22: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινώντα 109. Τηλέφωνο 22620 266 72.
23: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
24: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Φαμίλια Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogelis 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11:30 το βράδυ.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
6: Follow us on Instagram.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
9: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 769 959.
10: Αγάπη, Ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
11: Λαχτάρα είναι.
10: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
11: Α, παπαπαπα. Πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
10: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
11: Bye bye, μαγείρεμα.
10: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
12: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
13: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
12: Έλα βρακά
13: και φτιάξε κατάσταση.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
13: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
12: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
13: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
12: Ψήθηκες.
13: Έλα βρακά.
12: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262 027 306.
14: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γλυσιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680 41430.
12: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
15: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Μπότοξ ή νέο αμόρε?
16: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262 080 510.
17: Βουνό.
18: Θάλασσα.
17: Άσπρο.
18: Μαύρο.
17: Κρεατικά.
18: Θαλασσινά.
17: Θα σε δειλήξω που θα πάει. Στη Λαδόκολα.
18: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
17: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262 028 400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
19: Θα βγούμε?
18: Φυσικά.
19: Ακούω ιδέες.
20: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
21: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
22: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
21: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμινών 109. Τηλέφωνο 2262 026672.
23: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
24: Ραδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα είδη ποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
4: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο Πλαρχηγού Βόγκλη 12, Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
7: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
8: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
9: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
10: Λαχτάρα είναι.
9: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
10: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
9: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
10: Bye bye, μαγείρεμα.
9: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτνίων στο Τάχι Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
11: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
12: Βουνό.
13: Θάλασσα.
12: Άσπρο.
13: Μαύρο.
12: Κρεατικά.
13: Θαλασσινά.
12: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
12: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμενόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
14: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
15: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολυσκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα, είδη ποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς. Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-024-343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21-601.
5: Ράδιο Θήβα 97,5.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
3: Lighting up your world.
2: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
4: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
5: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
4: Έλα βρακά
5: και φτιάξε κατάσταση.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψισταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
5: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
4: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
5: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
4: Ψήθηκες.
5: Έλα βρακά.
4: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
6: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
7: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
8: Follow us on Instagram.
9: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωοτάπητα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από το κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
10: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
11: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
12: Ραδιοθήβα 97,5.

Δεν είμαι μόνος. Μια μεγάλη δύναμη. Το φως. Παλεύει και αυτό. Νικέται. Νικάει. Δεν απελπίζεται. Θα νικήσω μαζί του.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
2: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
4: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
2: Έλα βρακά
4: και φτιάξε κατάσταση.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψισταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
4: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκι.
2: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
4: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα, είδη ποτίσματος.
2: Ψήθηκες.
4: Έλα βρακά.
2: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
5: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
6: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
7: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 2262-0-21-688.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
10: Θα βγούμε.
11: Φυσικά.
10: Ακούω ιδέες.
12: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
13: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
14: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
13: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-0-266-72.
15: Ράδιο Θήβα 97,5.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε μία ακόμα εκπομπή μπαλαδόρη της Βιωτίας της Κυριακής. Και σήμερα είμαστε μαζί εδώ με αλλαγή της ώρας. Σήμερα εκτάκτως 5 με 7 η εκπομπή για ένα-δύο ώρο κοντά σας. Να δούμε την αθλητική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου, φυσικά τα χθεσινά τελικά αποτελέσματα. Σήμερα ματσάκια για τα διεθνή πρωταθλήματα. Σιγά σιγά όσο πάει η αθλητική ύλη και μειώνεται, διότι τα πρωταθλήματα βαίνουν στην τελική τους ευθεία. Φυσικά έχουμε τα play out εχθές, έγινε η αγωνιστική και θα τα δούμε σε όλα αυτά μαζί. Σήμερα play off του πρωταθλήματος. Επίσης στον όμιλο του Conference League ο Λεβαδιακός παίζει με τον Όφι. Φυσικά χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, διότι η Βιωτή μετά την κατάκτηση του Όφη στον τελικό κυπέλου της Ελλάδας, Μπέτσον, δεν βγαίνουν στην Ευρώπη και μαθηματικά. Οπότε χτίζουν την επόμενη μέρα και την επόμενη χρονιά. Φυσικά δεν ξεχνάμε την πολύ καλή πορεία του Λεβαδιακού φέτος. Έκανε μια εξαιρετική πορεία, όπως το είχαμε πει και στην εκπομπή και γενικά σε εκπομπές το έχουμε πει. Έχουμε τα δύο πολύ μεγάλα ντέρμπι σήμερα ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό στην All Win Arena. Το μάτς ανάμεσα στις δύο ομάδες. Φυσικά έχουμε και το άλλο πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ στο Φάληρο, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όλα αυτά θα τα δούμε μαζί φίλοι ακροατές. Μείνετε μαζί μας για το επόμενο δύο ώρο μαζί σας. 5 με 7 στα μικρόφωνα θα είναι. Στα μικρόφωνα θα είναι ο Μινάς, ο Παπαθωμάς. Εσείς μπορείτε να μας ακούσετε και μέσω ίντερνετ. Πατάτε www.radiothiva.gr και μας ακούτε όπου και να βρίσκεστε. Είτε είστε στο εσωτερικό της χώρας, είτε στο εξωτερικό. Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του ραδιοφώνου και πατάτε play στην εκπομπή μας εδώ, live στο ραδιόφωνο. Φυσικά είχαμε την φιέστα του ΑΟ Θήβα χθες στην κεντρική πλατεία της Θήβας στις 9 η ώρα το βράδυ. Όλα αυτά θα τα πούμε στην συνέχεια. Είχαμε τιμητικές απονομές, πλήθος κόσμου στις γυροκαφετέριες και εκεί πέρα στο προάβλιο στην κεντρική πλατεία, γύρω γύρω από τους ποδοσφαιριστές και τους δημοσιογράφους ρεπόρτερ που κάλυψαν την εκδήλωση. Να περάσουμε σιγά σιγά σε χαιρετισμούς. Καλησπερίζω την οικογένειά μου που με κάνει ακρόαση, την οικογένεια του φίλου του Γρηγόρη του Παύλου, εκεί που μας ακούνε, τον φίλο μας τον Βαγγελάκη τον Μακρύ και την οικογένειά του, πολλούς χαιρετισμούς, τον Βασιλάκη τον Καραλή από το Μορφοβαθύ στην Αυλίδα, τον Βασιλάκη τον Στάμα από το Μορφο Λεοντάρι, τον φίλο μας τον Λουκά που μας ακούει. Τα παιδιά εκεί στον Αλίαρτο, τον Χριστάρα με την άσπρη την κλούβα, τον Δημήτρη τον Γιουργό, τον κυνηγό από το όμορφο Περιστέρι που μας ακούει, τα παιδιά στη Γερμανία, τον Λιλέα τον Φωτάρα και τον φίλο μας τον Γέννη από το Μόναχο, το όμορφο Μόναχο. Φυσικά να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στον Κωστάκη και γείτονα και φίλο μου και φίλο του Γρηγόρη, εκεί που μας ακούει, μας έστειλε και το μήνυμα ο φίλος, να είναι καλά. Το φίλο μας τον Χριστάρα, τους Αγίους Θεοδόρους που μας ακούει, γεια σου Χριστό. Τα παιδιά στα Βάκια, την Κωνσταντίνα, τον Πέτρο, τη Μαρία και την Πετρούλα. Το φίλο μας τον Κώστα, τον Κάμερα, την όμορφη πορταριά του Βολού. Τα μηνύματα έρχονται βροχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους μας ακροατές που είναι και σήμερα στην παρέα μας.
Επίσης πολλές καλησπέρες στο φίλο μας τον Γιάννη τον Γαλανόπουλα, το όμορφο Ναύπλιο, στον φίλο μας τον Ανέστη τον Τσακύρογλου από την όμορφη Αθήνα πλέον είναι. Θα πάει και στο γήπεδο, σε 2,5 ώρες θα είναι στην Ολγουιν Αρένα ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό, θα είναι ζωντανά μέσα στο γήπεδο να κάνει το ρεπορτάζ εκεί. Επίσης τον Μπάρμπα τον Γιώργο με τη Χαρούλα, τον φίλο μας τον Αντρίκο, τον Γιώργο με τη Μέρη που μας ακούνε. Τα παιδιά εκεί στη Λιβαδιά, να είναι καλά. Μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωστή και στο φίλο μας τον Νικόλα εκεί που μας ακούνε, να είναι καλά οι φίλοι μας.

Να περάσουμε σιγά σιγά στους χορηγούς της εκπομπής μας, φίλοι ακροατές. Εισαγωγές, πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές. Γιάννης Μαργαρίτης, συναγερμοί, αντικλεπτικά, Λοξής Φάλαγκος 48 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-080-150. Πρατήρο υγρό καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζα στην Αγία Αθανασίου 5 στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνα καταστήματος 2262-027-909. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Επίσης είναι συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Διεύθυνση καταστήματος στο δεύτερο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδός Θήβας Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Σε μικρό χρονικό διάστημα άνοιξε το ιχθυοπολείο η Ψαροπούλα στην οδό Αγίου Νικολάου 15 και θα συναντήσετε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης στο νέο ιχθυοπολείο υπάρχουν επίσης νοπά αλιεύματα και ψητά ψαρικά που ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζια και εκδηλώσεις. Τηλέφωνα επικοινωνίας με το κατάστημα του ιχθυοπολείου 694-15-61-626 και 2262-70-10-19. Ιχθυοπολείο, η Ψαροπούλα. Στο παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, στην οδό Βάρναλη 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα ψωμί της ημέρας, καφέ και πολλά άλλα τοπικά προϊόντα, όπως επίσης φρούτα, λαχανικά της εποχής, αλλά ακόμα ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι. Καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός της Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας για την ευγενή τους χορηγία και τη στήριξή τους στην εκπομπή μας.

0: Έχουμε και έκπληξη εδώ στο στούντιο. Ναι, να χαμηλώσουμε τη μουσική. Έχουμε και έκπληξη εδώ στο στούντιο. Δεν το ήξερα γιατί, για έκπληξη περί τίνος πρόκειται, γιατί μου είχε πει τελευταία στιγμή ότι δεν θα έρθω. Αλλά τελικά μας έκανε την τιμή και ήρθε. Γρηγόρη Παύλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μινά, ναι, η υποχρέωσή μου τελείωσε και έκρινα σκόπιμο να είμαστε παρέα εδώ να κάνουμε και την σημερινή.
0: Δεν με αφήνεις μόνο μου,
1: ναι,
0: δεν μπορώ να
1: κάνουμε μαζί πάλι τη σημερινή απογευματινή εκπομπή εκτάκτως σήμερα. Και έκρινα ότι πρέπει και εγώ να είμαι εδώ, να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου, όπως εδώ και τόσα χρόνια που έχουμε αυτή την εκπομπή.
0: Σωστός.
1: Και οι ακροατές αναζητούν κιόλας. Γιατί δεν έγινε εκπομπή, είχαμε και αυτά. Κάποιοι δεν είχαν ενημερωθεί ότι θα γίνει απογευματινή εκπομπή.
0: Εντάξει,
1: μόνο για σήμερα.
0: Το είχαμε πει, ρε φίλε.
1: Το είχαμε πει, κάποιοι δεν το είχαν ακούσει, δεν ακούσαν στο τέλος της εκπομπής, δεν ακούσαν διάμεσα και περιμέναν το πρωί. Η εκπομπή γίνεται κανονικά. Εκπέμπουμε από εδώ, από το πανέμορφο Ράδιο Θήβα εδώ και του 97,5, το Βεβαίως. Πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της Βιωτίας. Και έκλεινα σκόπιμο ότι πρέπει να έρθω. Να τελειώσουμε
0: πάντως,
1: και τη σημερινή εκπομπή.
0: Πάντως με άκουγες
1: αυτή. Σε άκουγα εκτός Θήβας, δυνατά και καθαρά, γιατί ο σταθμός μας έχει μεγάλη εμβέλεια, αυτό το έχουμε αποδείξει. Και έκρινα, σωστό, αφού είχα τη δυνατότητα και ήρθα να κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, όσο τα διεθνή. Έχουμε την Γάμα Εθνική, έχουμε τα play-off.
0: Δεν έχω ξετυλίξει ακόμα το κουβάρι.
1: Θα το ξετυλίξουμε σιγά-σιγά. Εγώ βγήκα για να πω τους χαιρετισμούς.
0: Βεβαίως.
1: Και ότι είμαστε παρέα εδώ με το καλό φίλο και συνάδελφο τον Μινά Παπαθώμα να κάνουμε και αυτή την εκπομπή μαζί και να σας ενημερώσουμε το τι συνέβη εχθές σήμερα. Και, και γενικά με τη φιέστα που είχε η Θήβα εχθές,
0: ναι,
1: στην πλατεία της Θήβας για την ομάδα, για την άνοδό της στη Γάμα Εθνική.
0: Ναι, για τη φιέστα, ναι, θα τα πούμε και για τη φιέστα. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση, δεν μπορώ να πω.
1: Εγώ Μινά θα πω ότι οι φιέστες γίνονται στο γήπεδο. Δεν γίνονται σε πλατείες.
0: Εντάξει τώρα, ρε φίλε.
1: Να πούμε την αλήθεια, και μία φιέστα γίνεται.
0: Εντάξει,
1: πάντα σε γήπεδο.
0: Προγραμματίσει.
1: Σε όλα τα γήπεδα, ναι, οι φιέστες και σε μικρές και σε μεγάλες ομάδες γίνονται σε γήπεδα. Δεν γίνονται σε πλατείες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς το κρίνανε να γίνει στην πλατεία. Γίνεται σε γήπεδα η φιέστα. Ναι. Τέλος πάντων, τέλος καλά, όλα καλά. Απλώς μια παρατήρηση που εγώ το βλέπω ότι εκεί γίνονται φιέστες. Δηλαδή δεν, ναι, λέω κάτι παράλογο, γίνονται σαν γήπεδα.
0: Το θέμα είναι ότι το είχαν προγραμματίσει οι διοικούντες της ομάδος να γίνει στην πλατεία. Δηλαδή δεν είχαν πει από την αρχή ότι ξέρεις κάτι θα γίνει στο γήπεδο. Εντάξει, έτσι κρίνανε σωστό να το κάνουν και έτσι έγινε.
1: Έτσι έγινε.
0: Ήταν μια όμορφη εκδήλωση όμως.
1: Ναι,
0: δεν μπορώ να
1: Εγώ
0: πω.
1: Δεν είχα έρθει από ό,τι μου, ναι, είπες τώρα,
0: ναι,
1: και που μιλήσαμε χθες τηλεφωνικά. Ναι, ναι, που μιλήσαμε, ναι, ναι, και χθες.
0: Αλλά όχι, ήταν μια όμορφη εκδήλωση, δεν μπορώ να πω. Ίσα ίσα που εντάξει, και,
1: ανταποκρίθηκε
0: και κόσμος είχε, και κόσμο είχε και στις γύρω καφετέρειες και εκεί στο προάβλιο, δηλαδή μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Είχε κόσμο και φυσικά που όλοι όσοι ήταν εκεί πέρα ευχαριστήσαν και τον κόσμο που ήταν στο, εκεί τριγύρω, δηλαδή και στο, και στο προάβλιο και στις γύρω καφετέρειες. Σημαντικό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά εντάξει.
1: Οι φιέστες σου παγίνονται στο γήπεδο. Δεν γίνονται ούτε σε πλατείες ούτε τίποτα. Οι πλατείες, ναι, γίνονται. Γίνονται πανηγυρισμοί. Οι φιέστες όμως στο γήπεδο. Τέλος πάντων, πάρτε το όπως θέλετε. Αν είμαι λάθος, διορθώστε με. Εγώ αυτό κρίνω σκόπιμο που βλέπω ποδόσφαιρο, όχι μόνο τα τοπικά αλλά και τα διεθνή και τα εχώρια, ότι μία άνοδος, μία πρόκληση, μία κάτι γίνεται στο γήπεδο και, και στις πλατείες που λέμε εγώ, γίνονται οι πανηγυρισμοί. Τέλος πάντων, της ομάδας αυτής. Τέλος πάντων, τέλος καλά, όλα καλά, όπως μου είπες και εσύ, ήταν μια ωραία εκδήλωση. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά στην πόλη μας, εδώ στη Θήβα, για την άνοδό της στη Γάμα Εθνική. Της ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και εγώ και ο Μινάς ό,τι καλύτερο.
0: Εννοείται.
1: Για τη Γάμα
0: αυτό...
1: Εθνική. Και όχι μόνο στη Γάμα Εθνική, να τη δούμε και στην Super League 2, γιατί
0: και
1: όχι.
0: Θα είμαστε
1: κοντά στην ομάδα.
0: Φυσικά.
1: Πάντα θα την υποστηρίζουμε, πάντα θα βλέπουμε παιχνίδια της. Του χρόνου δεν θα χάσουμε κάποιο παιχνίδι. Χώρια οι μεταδόσεις που θα υπάρχουν από εδώ ζωντανές από το Ράδιο Θήβα, θα είμαστε και εμείς οι ανταποκριτές, και εγώ και ο Μινάς αλλά και ο Βαγγέλης ο Μακρύς, να παίρνουμε τα ρεπορτάζ από το παιχνίδι, από τα παιχνίδια που θα γίνουν και γενικά διάφορες δηλώσεις από προπονητές. Όλα αυτά θα τα αναλύουμε εδώ, και λεπτό προς λεπτό, σε κάθε παιχνίδι. Και αναλυτικά θα βλέπουμε και από κοντά και εμείς τα παιχνίδια τα πώς τα βλέπουμε.
0: Και φυσικά, Γρηγόρη, έχουμε και την άλλη ομάδα μας της Βιωτίας, την αναγέννηση σχηματάριου στη Γαμαρία.
1: Μπράβο, και το σχηματάρι που παρέμεινε και αυτό στην κατηγορία. Έχουμε δύο βιωτικές ομάδες που είναι στη Γάμα Εθνική. Αυτό λέει πάρα πολλά. Βλέπετε μια π.χ. παράδειγμα, μια Εύβοια που να μην μπορεί η Χαλκίδα να ορθοποδήσει και να έχει μόνο εκπρόσωπο αυτή τη στιγμή την Αρτάκη στην Γάμα Εθνική. Βλέπετε ότι εμείς, δόξα τω Θεώ, μικρότερος νομός η Βιωτία, έχει δύο ομάδες, ναι, που, ναι, μας εκπροσωπούν, ναι, στη Γάμα Εθνική. Θέλουμε να τους δούμε και ακόμα περισσότερο, και τις δύο ομάδες, και τους ευχόμαστε καλή επιτυχία. Όσο για τη Θήβα, θα είμαστε κοντά, υποστηρίζουμε την πόλη μας, υποστηρίζουμε την ομάδα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν και οι παίχτες και οι ποδοσφαιριστές και οι παράγοντες, ότι είμαστε κοντά και εδώ θα είμαστε να ανεβάζουμε την ομάδα μας όσο γίνεται σε δημοσιεύσεις και σε ό,τι έχει σχέση με την ομάδα. Να στείλω εγώ καλησπέρες και εγώ τις δικές μου χαιρετισμούς. Να στείλω χαιρετίσματα στην οικογένειά μου που με κάνει ο Κράση, στην Βάσο, στον Παναγιώτη, στον μικρό Σπυρίδωνα, στην Σοφία και στον Ηρακλή. Επίσης, να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά εκεί στη Γερμανία, όπως είπες και εσύ, στο Φώτη, στο Ηλία και στο Γιάννη, από το Μόναχο, στο φίλο μας τον Αντρέα τον Τζαβέλα από το Πέρθ εκεί της Αυστραλίας, στο φίλο μας τον Γιάννη, την Ελένη και την μικρή Παρίζα που μας ακούνε, στον Άρη τον Θεοδόρα από την Αθήνα. Στα παιδιά και από τον Αλίαρτο που τα είπες και εσύ, τον Χρήστο με την άσπρη κλούβα, τον φίλο μας τον Γιώργο και τον φίλο μας τον Λάμπρο που μας ακούνε εκεί τα παιδιά από τον Αλίαρτο.
0: Πάντως δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να πω, η αλήθεια είναι μία, ότι είσαι δεν είσαι στο στούντιο, με ακούς.
1: Σε ακούω, πάντα ακούω, όπως και εσύ πιστεύω να με ακούς.
0: Εννοείται.
1: Γιατί, κοίτα, αν ο ένας δεν ακούει τον άλλον, δεν υπάρχει και καλή χημεία μέσα στην εκπομπή. Δηλαδή, το τι λέμε, το τι
0: είναι αμοιβαία τα αισθήματα,
1: γιατί ο ένας μαθαίνει από τον άλλον πράγματα και κινήσεις που πρέπει να γίνουν σε μια εκπομπή, γιατί είναι μια ζωντανή εκπομπή, εδώ επιτρέπονται και τα λάθη και να μας
0: ακουρατές. Δεν κάνει λάθη, ρε φίλε, εδώ πέρα κάνουν οι μεγάλοι δημοσιογράφοι λάθη.
1: Να μας καταλαβαίνουν. Δεν το έχουμε... Το έχουμε καταλάβει και αυτό, τα λάθη μας τα βλέπουμε μετά. Εμείς στην εκπομπή, εδώ η εκπομπή γράφεται συνέχεια, καθημερινά. Κάθε φορά που κάνουμε εκπομπή, εκπομπές γράφονται. Το τι λέμε και το τι ακούμε από διάφορους παράγοντες που έρχονται εδώ.
0: Και φυσικά, γιατί υπάρχουν και περίεργοι που θα πούνε ότι ξέρεις κάτι, αυτό το πατέτσε, αυτό το πατέτσε. Ναι. Είναι εγγεγραμμένα όλα το τι βλέπουμε και το τι ακούμε και το
1: κάθε
0: τι.
1: Κάθε εκπομπή, να ξέρουν οι φίλοι μας ακροατές, ότι γράφεται και καταγράφεται το τι λέμε. Και το τι ακούγεται από εσάς, τους φίλους ακροατές, από διάφορους που παίρνουν τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν με την εκπομπή, να πούνε κάποιο παράπονο ή οτιδήποτε.
0: Τα είπαμε και χθες, Γρηγόρη, ότι το θέμα ότι δεν μπορεί να καταλάβει ο απλός κόσμος, δηλαδή εκείνοι που μας ακούνε δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο δύσκολη είναι η θέση μας πίσω από τα μικρόφωνα. Δηλαδή πρέπει να τη ζήσουν την εκπομπή από κοντά να το καταλάβουν. Γιατί όλοι νομίζουν ότι έλα μωρέ, βγαίνει στο ραδιόφωνο, τι είναι το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο το πιο δύσκολο μέσο είναι, μαζί με την τηλεόραση.
1: Είναι ένα πολύ όμορφο μέσο το ραδιόφωνο, ναι. Εμείς το αγαπάμε, αλλά πρόσεχε να δεις, είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, ότι έχει τις δυσκολίες του, διότι πρέπει να ξέρεις το πώς θα το πεις στον άλλον και το πώς θα ακούσεις στον ακροατή. Ναι. Δεν είναι και εύκολο πράγμα.
1: Είναι πώς θα πεις τα πράγματα.
0: Σωστό.
1: Να δώσω επίσης χαιρετισμού στον Κώστα το Κάμερα που μας ακούει, όχι από την Πορταγιά αλλά από τα Βάγια.
0: Ήρθε εδώ,
1: μας ακούει, είναι εδώ. Θα αναχωρήσει αύριο από ό,τι γνωρίζω. Πολλούς χαιρετισμού. Επίσης να δώσουμε τους χαιρετισμού μας εκεί στα ψηλά βουνά στον φίλο μας τον Βασίλη και τον Λουκά που μας κάνουν και αυτή την ακρόαση. Στον φίλο μου τον Κώστα που είναι πιστός ακροατής, μας στέλνει και το μήνυμά, τον ευχαριστούμε πολύ. Τα μηνύματα μηνά βλέπω έρχονται και τώρα βροχή. Αυτό είναι καλό σημάδι ότι οι ακροατές μας είναι κοντά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι και σήμερα κοντά μας σε αυτή την απογευματινή εκπομπή που είχαμε χρόνια μηνά να κάνουμε μαζί εκπομπή απόγευμα. Πολλές φορές ερχόσουν εσύ απόγευμα, αλλά ερχόσουν
0: από
1: μόνος
0: εποχή, από την εποχή, μα γι' αυτό το είπα ότι είναι έκπληξη, γιατί συνήθως
1: ερχόσουν κάποιο απόγευμα που έλειπα εγώ τελείως, αλλά ερχόσουν μόνος.
0: Ναι. Ναι, αυτό σου λέω, ότι σήμερα δεν είχαμε μιλήσει και με παίρνεις τηλέφωνο τώρα και που λες εκτός αέρα ότι έρχομαι. Εντάξει.
1: Μάλιστα, να πάμε σε μουσική γέφυρα.
0: Λοιπόν,
1: και να
0: πάμε σε μουσική γέφυρα.
1: Κουβάρι, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε. Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα Modern Talking και επανερχόμαστε εδώ πέρα.
1: Τα κουμπάκια του ήχου δικά σου σήμερα.
0: Σήμερα ναι, ξεκίνησα λίγο.
1: Εγώ παίζω Σάββατο μουσική.
0: Ναι, ξεκίνησα λίγο με. Εντάξει, με πιο. Ξεκίνησα λίγο με δίσκο. Θα πάμε ναι, μετά στα
1: ελληνικά.
0: Στα ελληνικά. Με ξέρει ότι θέλω να πηγαίνω cool.
1: Ναι.
0: Να πηγαίνω σιγά-σιγά.
1: Με το δικό σου στυλ. Καθένα έχει το στυλ εδώ.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική γέφυρα και ερχόμαστε να ξεπλήξουμε σιγά-σιγά το κουβάρι.

0: Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας της Κυριακής. Γρηγόρης Παύλου Μινάς Παπαδομάς στα μικρόφωνα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της Βιωτίας. Πάμε λιγάκι να ξεκινήσουμε, να ξετυλίγουμε το κουβάρι με πόλο, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Στο πόλο που τα παιχνίδια εδώ πέρα, να πούμε ότι Ολυμπιακός βουλιαγμένη 1-0 στις νίκες και Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης παίζει σήμερα. Εχθές είχαμε Ολυμπιακός βουλιαγμένη 20-10 στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ σήμερα στις 5 η ώρα έχει ξεκινήσει το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στις 16 του μηνός έχουμε βουλιαγμένη Ολυμπιακός 5 η ώρα και 17 του μηνός Απόλλωνος Σμύρνης Παναθηναϊκός 8 η ώρα το βράδυ. Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά στις μανούλες σήμερα, γιορτή της μητέρας, φίλε Γρηγόρη.
1: Ναι, χρόνια πολλά σε όλες τις...
0: Με υγεία πάνω απ' όλα, να είναι καλά, να μας προστατεύουν και να μας φιλάνε, φίλε.
1: Ναι, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες. Έχουμε και γιορτή του πατέρα.
0: Και... Ναι, ναι,
1: το βρήκα κάποια στιγμή σήμερα, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία. Θα τι πούμε όμως, γιατί υπάρχει και ο πατέρας που γιορτάζει.
0: Εννοείται.
1: Μην ξεχνάμε. Γιατί εντάξει, και αυτός έχει μέσα στην κοινωνία και αυτός μια γιορτή, ο πατέρας. Γιατί συνήθως έχουν οι μητέρες. Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες και μητέρες. Και πιστεύω τα παιδιά τους να τους έχουν κάνει κάποιο δώρο.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πάμε λιγάκι να δούμε στα προημιτελικά. Σήμερα στις γυναίκες στο πόλο έχουμε σήμερα σε 6 ώρα Άλιμος Μπέτσον Εθνικός Πειραιά. 12 του μηνός, δηλαδή μεθαύριο, έχουμε δύο αναμετρήσεις. 2.30 ώρα το μεσημέρι ΠΑΟ Κανό Γλυφάδας και 7.30 ώρα το απόγευμα Εθνικός Πειραιά Άλιμος. Αυτά είναι και στα play-offs στις γυναίκες, σημαντικά παιχνίδια και εδώ. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός περιμένει τον νικητή του Άλιμος Εθνικός Πειραιά, ενώ η βουλιαγμένη περιμένει τον νικητή του Άνω Γλυφάδας ΠΑΟΚ. Να πούμε ότι τώρα όσον αφορά στο χάντμπολ δεν έχουμε κάτι από ό,τι βλέπω.
1: Έχουν μείνει τα παιχνίδια
0: στο 1-1. Στο 1-1 τα παιχνίδια. Στη Volley League να πούμε ότι εχθές είχαμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 1-3 σετ. Ο Παναθηναϊκός και στις γυναίκες και στους άντρες κατέκτησε το πρωτάθλημα όσον αφορά στην Volley League. Ο Παναθηναϊκός φυσικά με 3-1 στις νίκες απέναντι στον ΠΑΟΚ κατέκτησε και αυτός το πρωτάθλημα, όπως είχαν κάνει και οι γυναίκες πριν από δύο εβδομάδες περίπου. Αυτά όσον αφορά το βόλεϊ των ανδρών. Όσον αφορά τώρα το μπάσκετ, να πούμε ότι και εκεί έχουμε τα play-off του πρωταθλήματος. Όσον αφορά το μπάσκετ, είχαμε μεσοβδόμαδα εδώ το Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ πέρασε στην επόμενη φάση επικρατούντας του Περιστερίου δύο φορές. Επικράτησε και στο Ανδρέας Παπανδρέου, είχε επικρατήσει στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Επικράτησε και στο Ανδρέας Παπανδρέου την περασμένη Τετάρτη 77-72. Έκανε το 2-0 στις νίκες απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου και πέρασε στην επόμενη φάση. Τα υπόλοιπα ζευγάρια, Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου, ΑΕΚ Άρης, Παναθηναϊκός Μύκονος. Να πούμε και λιγάκι το πρόγραμμα πώς έχει. 13 του Μαΐου έχουμε στις 5 η ώρα το απόγευμα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Ολυμπιακός Κολοσσός Ρόδου. 14 του μηνός στο κλειστό στις Σάνελ Αρένα στα Νολιώσια ΑΕΚ Άρης στις 6 και 4. Στο Telecom Center 15 του μηνός Παναθηναϊκός Μύκονος στις 5 η ώρα το απόγευμα. Και Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 16 του μηνός 4 και 4. Επίσης 17 του μηνός είναι οι δύο ρεβάν στο Αλεξάνδριο στις 5.30 ώρα Άρης ΑΕΚ και στο κλειστό της Μυκόνου 6 ώρα Μύκονος Παναθηναϊκός. Να δούμε και εκεί τι μπορεί να γίνει. Σημαντικά παιχνίδια και εδώ. Γρηγόρη, να πούμε ότι η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στον τελικό
1: δεν
0: του Champions League.
1: Εγώ μείνα αυτό.
0: Έχασε δικό του μάτς.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. 30 λεπτά πήρε μεγάλη και διαφορά από το.
0: Από τη Ρήτας.
1: Από τη Ρήτας, αυτή την ομάδα της Λιθουανίας που είναι δεύτερη στην κατηγορία πίσω από την Ζαλγκίρης, μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είχε πάρει μεγάλη διαφορά μηνά, αλλά
0: μετά
1: μέχρι τα τρία ημίχρονα, τρία δεκαλεπτά. Από το 30 και μετά κατέρευσε.
0: Έπαθε blackout, σαν blackout. Έπαθε blackout. Ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: ξέρω τι έγινε, το παιχνίδι πήγε στην παράταση. Ήταν τελείως άσοχη, τελείως ασυντόνιση η ομάδα, θα μπορούσα να πω, που δεν έδειχνε τέτοια σημάδια, γιατί ξεκίνησε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και με μεγάλη ευσοχία.
0: Μα νόμιζες έτσι όπως την έβλεπες, λες θα το πάρει το παιχνίδι.
1: Το πάρει.
0: Δεν έδειχνε το παιχνίδι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, μηνά έβλεπα μέχρι το 30. Μετά έβλεπα κάποιο ποδόσφαιρο που είχε τηλεόραση στο ΤΕ και στο Νόβα. Και με την προϋπόθεση ότι λέω τώρα με αυτή τη διαφορά που έχει πάρει, τέρμα θα πάρει το τρόπαιο του Champions League. Και όμως βλέπω στην παράταση να χάνει. Και έμεινα καταπλήκτος.
0: Ναι.
1: Δεν τράβηξε η ομάδα καθόλου, δεν ξέρω τι έπαθε. Ήταν η ευκαιρία της ΑΕΚ αυτή τη φορά. Ήταν η ευκαιρία να πάρει το Champions League στην,
0: να πούμε ότι την τρίτη θέση την πήρε η Ουνικά Χαμάλαγα
1: στο μικρό τελικό,
0: 85-80 την Τενερίφη στον Ισπανικό εμφύλιο, ενώ ΑΕΚ Ρήτα στην παράταση 86-92, 80-80 κανονική διάρκεια του αγώνα. Δυστυχώς η ΑΕΚ είχε την ευκαιρία με τον, ναι. με τον Λεκάβιτσιους τρία δευτερόλεπτα πριν το τέλος, φίλε Γρηγόρη, με ένα χουκ να πάρει την νίκη. Δεν μπήκε. Η Ρήτα έβαλε μεγάλο τρίποτο με τον κεντράι της στα 10 δευτερόλεπτα. Καταλαβαίνεις ότι εντάξει, το βλέπαμε και το παιχνίδι κατά διαστήματα. Εγώ αλλά με... δεν έμπνε ότι θα πάει στην παράταση και ότι η ΑΕΚ θα το χάσει.
1: Εγώ
0: το
1: που
0: μάτς,
1: είδα
0: αυτό.
1: Τα τρία δεκάλεπτα, όλο το πρώτο μήχρονο, τα δύο δεκάλεπτα, αλλά και το τρίτο μέχρι το 30, λέω η ΑΕΚ πάει, θα το καθαρίσει το παιχνίδι. Και δεν έδωσα τόσο μεγάλη σημασία να δω, λέω, και το τέταρτο δεκάλεπτο και το τελευταίο, γιατί βλέπω, λέω, η ΑΕΚ έχει πάρει διαφορά και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Και βλέπω μετά και μετά κατάπληκτος που είδα ότι αποκλείστηκε. Μείνα να κάνουμε μια παρένθεση για την γιορτή τη μητέρα σήμερα. Να πούμε ότι η γιορτή του πατέρα στην Ελλάδα γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου και σε άλλες χώρες διαφέρει. Είναι κινητή η εορτή. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21 Ιουνίου τη γιορτή του πατέρα, φέτος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για τις πληροφορίες γενικά για τη γιορτή και του πατέρα, να τα λέμε και αυτά. Είναι κινητή η γιορτή και γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Σε άλλες χώρες η ημερομηνία μπορεί να διαφέρει, βέβαια. Αυτά
0: εννοείται.
1: Αναφορά. Άρα έχουμε και εμείς γιορτή οι πατεράδες, να μην παραπονιόμαστε εκεί όλοι οι άντρες.
0: Δεν έχουμε μόνο ήξερα εμείς. Απλά δεν ήξερα πότε είναι αυτό.
1: Και εγώ το έψαξα και το
0: δεν
1: βρήκα και ήθελα να μάθουμε. Θες να πάμε στα διεθνή, έχουμε παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, όχι μόνο λοιπόν, το διεθνή, αλλά και η Super League.
0: Θα πάμε πρώτα στους χορηγούς της εκπομπής μας.
1: Να πάμε.
0: Να πούμε πρώτα τους χορηγούς της εκπομπής μας, φίλε Γρηγόρη. Ναι. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι μετά και μετά θα πάμε στα διεθνή μας πρωταθλήματα. Πάμε λιγάκι να πούμε στους χορηγούς. Εισαγωγές πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές Γιάννης Μαργαρίτης. Συναγερμοί αντικλεπτικά Λοξής Φάλαγκος 48 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-080-150. Πρατήριο υγρό καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζα στην Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί Θιβών. Τηλέφωνα επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-027-909. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Επίσης είναι συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Διεύθυνση καταστήματος στο δεύτερο χιλιόμετρο, επαρχιακής οδός της Θήβας Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Σε μικρό χρονικό διάστημα άνοιξε το εκθεοπολείο η Ψαροπούλα στην οδός Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης στο νέο εκθεοπολείο υπάρχουν και καινοπά αλλιεύματα και ψητά ψαρικά που ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζια και εκδηλώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Ψαροπούλα 694-15-61-626 και 2262-70-19. Στο παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, στην οδό Βάρναλ 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα ψωμί της ημέρας, καφέ και πολλά άλλα τοπικά προϊόντα, όπως επίσης φρούτα, λαχανικά της εποχής, αλλά ακόμα ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός της Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενική τους χορηγία και τη στήριξή τους στην εκπομπή μας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, φίλε Γρηγόρη.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Και γυρίζουμε σε λίγο εδώ μαζί. Πάμε να ακούσουμε ένα Κώστα Τουρνά με τη Μορέιρα, «Αν ο έρωτας ζει», φίλε Γρηγόρη.
1: Ωραίο τραγούδι, παλιό και όμορφο. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Πάμε να τα απολαύσουμε.
1: Να το απολαύσουμε και να το χαρίσουμε σε όλους τους ακροατές που είναι και σήμερα κοντά μας. Και ευχαριστούμε και όλους τους ακροατές που στέλνουν τα μηνύματά τους.
0: Εννοείται. Να είναι καλά. Πάμε.

0: Εδώ είμαστε φιλακροάτες, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτιάς της Κυριακής. Γρηγόρη, πώς το άκουσες το τραγουδάκι? Ωραίο, έτσι?
1: Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι, Μινά. Ένας τραγουδιστής εποχή 80-90 με μεγάλες επιτυχίες, όπως αυτό που ακούσαμε, αλλά και πολλά άλλα. Τραγουδιστής που μου άρεσε πάρα πολύ, τον άκουγα δηλαδή.
0: Εμένα να φανταστείς είναι ο αγαπημένος μου τραγουδιστής ο Τουρνάς, φίλε.
1: Ο Τουρνάς αυτή την εποχή, Μινά, είναι 76 χρονών.
0: Ναι, ναι, είναι πάνω από
1: γεννημένος το 23 Σεπτέμβρη, είναι γεννημένος ο Τουρνάς, με μεγάλες επιτυχίες, με πολλά όμορφα τραγούδια, ένας τραγουδιστής
0: και πρόσεξε να δεις, φίλε. Και πρόσεξε να δεις, μπορεί να είναι 76 χρονών, να τον έχει ο Θεός καλά, αλλά η φωνή του μένει αναλύωτη, φίλε.
1: Ναι, αναλύωτη και δεν ξεχνιέται ένας τέτοιος τραγουδιστής. Τραγούδια που ακούγονται μέχρι και σήμερα από τον Κώστα Τουρνά, σου είπα, σε μεγάλη ηλικία, 76 χρονών παρακαλώ πολύ, ο τραγουδιστής μας. Πάμε, Μινά, λοιπόν, να πούμε το τι έγινε με τη Φιέστα χτες, να μάθει ο κόσμος, να μάθουμε κι εμείς.
0: Βεβαίως.
1: Και μετά να πάμε σε διεθνή να πρωταθλήματα, γιατί έχουμε ήδη παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, αλλά έχουμε και τα εχώρια. Και την στοίχημα Super League για το Conference League συγκεκριμένα, που έχουμε ημίχρονο. Πάμε, θα τα πούμε όλα.
0: Εννοείται,
1: μετά.
0: Εννοείται, στη Φιέστα ήταν μια πραγματική εκδήλωση χθες. Ήταν μια όμορφη εκδήλωση που έγινε στην κεντρική πλατεία της Θήβας. Όπως είπαμε, πλήθος κόσμου και στις καφετέριες και στο προάβλιο γύρω από τους ποδοσφαιριστές. Να πούμε ότι τιμήθηκαν ο Άρης Οσοηλέδης για την προσφορά του στην ομάδα της πόλης της Θήβας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης Οσοηλέδης ξεκίνησε από την ομάδα της Θήβας, από τα σπλάχνα της ομάδας. Έχει ξεκινήσει. Την απονομή την έκανε ο Δήμαρχος Θηβαίων, ο Γιώργος Αναστασίου. Να πούμε ότι ο κύριος Στάικος έκανε την απονομή στην εταιρεία Viodom. Να πούμε και στην εταιρεία Elval Color έγινε η απονομή, την πήρε ο κύριος της Viodom, διότι δεν είχε έρθει κανένας εκπρόσωπος της Elval Color από ό,τι είδα. Και επίσης έγινε και απονομή και στην Ηλιάνα Παχατουρίδη, που έκανε προσφορά σημαντική στην ομάδα της πόλης μας, από την αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Φανή Παπαθωμά, που είχε έρθει στην εκδήλωση. Αυτές ήταν οι απονομές και μετά το χαρήκαν οι ποδοσφαιριστές, φυσικά, που ήταν οι κύριοι πρωταγωνιστές της ανόδου της ομάδας στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και φυσικά και δώσανε υπόσχεση ότι και ο κύριος της Viodom και αυτά, ότι θα είναι δίπλα στην ομάδα και στη νέα χρονιά, στη νέα προσπάθεια. Μακάρι η ομάδα της πόλης μας σας θέλει κοντά, σας θέλει δίπλα, διότι τώρα, όπως θα το πω, ξεκινάνε τα δύσκολα. Η ομάδα πρέπει να βρει στηρίξεις, πρέπει να βρει οικονομική ενίσχυση, γιατί μόνος του, κακά τα ψέματα, ο Δημήτρης Ομανόπουλος πρέπει να έχει μεγάλη στήριξη. Να δούμε και τι θα γίνει και σε γενικές συνελεύσεις που θα έρθουν στο παρακάτω, και μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον επόμενο μήνα, μέσα στο προχειρηστικές διάστημα, δεν ξέρω πότε θα την ορίσουν τη γενική συνέλευση ή διοικούντες του ΑΟΘΥΜΑ. Να δούμε τι γίνεται, απολογισμός χρονιάς και φυσικά η επόμενη μέρα του συλλόγου, που είναι πολύ σημαντικό. Όπως και μας τα είπε και ο Δημήτρης Ομανόπουλος, που τον είχαμε, τον πρόεδρο της Θήβας, στο στούντιο, και μας είπε ότι από εδώ και πέρα θα ανοιχτούμε να βρούμε και για οικονομική στήριξη και αυτά, γιατί μόνος μου, λέει, δεν μπορώ. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Γρηγόρη. Η ΓΑΜΑ Εθνική είναι μια δύσκολη κατηγορία.
1: Ο πρόεδρος χρειάζεται βοήθεια. Ο κ. Μανόπουλος χρειάζεται βοήθεια. Δεν μπορεί μόνος του. Πρέπει να έρθουν χορηγίες, ενισχύσεις από πολλά μαγαζιά, θα μπορούσα να πω, ακόμα και της πόλης μας. Να υπάρχει μια στήριξη και αγάπη, ναι, για αυτήν την ομάδα, γιατί πρέπει, όπως είπαμε, να πάει στη ΓΑΜΑ Εθνική και το χειρότερο να παραμείνει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν θέλουμε τη Θήβα να τη δούμε πάλι στα τοπικά προϊόντα. Χωρίς να θέλουμε να κατηγορήσουμε την Α κατηγορία βιωτείας, θέλουμε η Θήβα, η πόλη μας, να παραμείνει στις μεγάλες κατηγορίες. Και όπως είπες, ναι, θέλει βοήθεια, και όχι μόνο από διάφορους χορηγούς, αλλά και από τη Δημοτική Αρχή. Ακόμα, όπως είπαμε και λέγαμε και χθες με τον φίλο μας τον Ανέστη, ότι πρέπει να φτιαχτούν δημοσιογραφικά θεωρία, λίγο ακόμα καλύτερο το γήπεδο και γενικά η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική χρειάζεται χρήματα και βοήθειες, γιατί ο κ. Μανόπουλος δεν μπορεί να είναι, να βάλει πόσο δυνατότητες να βάλει ο άνθρωπος, χρειάζεται κάποια βοήθεια. Και όπως είπες, στη συνέλευση εκεί θα γίνει ο απολογισμός και θα κοιτάξουν, πιστεύω, να βρουν μια άκρη και μια λύση, γιατί όπως είπαμε χρειάζονται και μεταγραφές μηνά, χρειάζονται και άλλα πράγματα στην ομάδα και όπως είπαμε ένα χρηματικό ποσό που η ΓΑΜΑ Εθνική είναι μεγάλη κατηγορία.
0: Θέλεις φίλε και... το λιγότερο, γιατί επειδή δηλαδή θέλεις τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, έτσι, γύρω στα 300 χιλιάρικα μόνο για να μείνεις κατηγορία.
1: Άρα καταλαβαίνεις, Μινά, ότι...
0: είναι δύσκολη κατηγορία.
1: Δύσκολη κατηγορία, είναι μια δύσκολη κατηγορία. Θα γίνουν 12 ομίλοι, Μινά, και όχι 6 που ήταν φέτος, έτσι ακούγεται. Το μόνο καλό θα είναι, από ό,τι ακούγεται όλα αυτά, πληροφορίες που έχουμε, ότι οι ομίλοι θα είναι από 12 ομάδες που θα είναι κοντά. Ας πούμε, η Θήβα δεν θα... πηγαίνει σε νησιά,
0: θα πέσει με Θεσσαλία,
1: με κοντινές περιοχές. Παρόλα όμως, παρόλα αυτά, όπως είπαμε, χρειάζεται στήριξη ο κύριος Μανόπουλος, γιατί δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να παλεύει, και μπράβο του που ανέβασε την ομάδα στην ΓΑΜΑ Εθνική και αυτό το τιμά ιδιαίτερα. Αλλά χρειάζεται και κάποιες βοήθειες, κάποιες χορηγίες. Πρέπει να αγοραστούν κάποιοι παίκτες. Τα δημοσιογραφικά θεωρία πρέπει να φτιαχτούν. Οι εξέδρες απέναντι μέσω της Δημοτικής Αρχής και του Δήμου να φτιαχτούν, να γίνουν μεγαλύτερες. Γιατί θα φιλοξενεί και κόσμο από ομάδες που προέρχονται από μεγάλα πρωταθλήματα, ιστορικές ομάδες, ως αναφορά της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και θα είναι ένα κόσμο για την πόλη, δηλαδή να είναι η ομάδα να πηγαίνει καλά. Όπως είπαμε, και το σχηματάρι που παρέμεινε και μπράβο του για βιωτική ομάδα, όπως και η Θήβα. Γιατί βλέπουμε, όπως σας είπα, για παράδειγμα την Εύβοια, που ολόκληρη Χαλκίδα και δεν μπορεί να έχει ομάδα. Έχει η Αρτάκη, έχει η Αμάρινθος, είχε η Κάριστος και η Χαλκίδα δεν μπορούσε να ορθοποδήσει, να φτιάξει ομάδα.
0: Που η Αμάρινθος,
1: μια Εύβοια που είναι, ναι, μεγαλύτερη από την βιωτική.
0: Που η Αμάρινθος τελικά έπεσε κατηγορία.
1: Η Αμάρινθος έπεσε, έμεινε η Κάριστος και η Αρτάκη. Η Αρτάκη πήγαινε και για πρωτάθλημα. Δύο συνεχόμενες, αν θυμάμαι, δύο ή μπορεί και τρεις συνεχόμενες χρονιάς που έχασε το πρωτάθλημα και φέτος από τον Άρη Πετρούπολης, στον όμιλο που ήταν, στο πέμπτο όμιλο. Και βλέπεις ότι αυτές οι ομάδες προσπαθούν. Αλλά βλέπεις όμως μια ολόκληρη Χαλκίδα σε μια Εύβοια και να μην μπορεί να έχει ομάδα. Αυτό πολλά λέει. Άρα εμείς εδώ τι έχουμε, έχουμε την Θήβα, την πόλη μας, η ομάδα που έχει ιστορία, βαριά φανέλα και η Θήβα, ήταν κάποτε και στη Β' Εθνική και έκανε και πάρα πολύ καλή πορεία για αρκετά χρόνια. Τώρα πρέπει να παραμείνει η ΓΑΜΑ Εθνική στη χειρότερη περίπτωση και η καλύτερη βέβαια είναι να ανέβουμε και κατηγορίες. Και αυτό μας ευχαριστεί, γιατί είπαμε αρέσει το ποδόσφαιρο, το βιωτικό σε όλο το φύλαθρο κόσμο, πηγαίνει στο γήπεδο, τιμάει την ομάδα αυτή. Και θέλουμε τις ομάδες μας να τις έχουμε ψηλά. Και την Θήβα και τον Σχηματάρη να παραμείνουν στην ΓΑΜΑ Εθνική και να κάνουν και μια λαμπρή πορεία. Μπορώ να σου πω και να ανέβουν και κατηγορία. Έχουν τη δυνατότητα. Απλώς είπαμε, θέλουν βοήθεια, στήριξη από το κόσμο, από τους φιλάθλους, από τους παράγοντες, από χορηγίες, από το Δήμο, από παντού, να γίνει η ομάδα σωστή. Και να γίνει ένα σωστό απολογισμό, όπως είπες και εσύ.
0: Πρέπει να γίνει τέλη
1: Αυγούστου ή νωρίτερα, και να ξεκινήσουν από εκεί. Να γίνει μια σωστή οργάνωση. Σωστή. Ανθρώποι που αγαπάνε το ποδόσφαιρο και προπαντός να αγαπάνε την πόλη, τη Θήβα, την ομάδα αυτή, να την πονάνε τη φανέλα αυτή, για να μπορέσουν να κάνουν, να στηρίξουν την ομάδα. Ανθρώποι που δεν θέλουν ή θέλουν το κακό της ομάδας ή οτιδήποτε, πρέπει να απομακρυνθούν. Πρέπει να βρεθούν μπροστά ανθρώποι που αγαπάνε, πονάνε τη φανέλα αυτή και την Θήβα και την πόλη τους, για να μπορέσει η Θήβα να πάει σωστά και να πάει μπροστά. Μαζί με τον κύριο Μανόπουλο πάντα, που θα είναι ο εκπρόσωπος και ο πρόεδρος της ομάδας αυτής, που θα τον κατευθύνουν τις κινήσεις που θα κάνουν σε παίχτες και σε προπονητής, οτιδήποτε άλλο. Αυτά, Μινά. Κάτι σωστό άλλο, τι να πούμε για τη Θήβα.
0: Ναι, πάντως ήταν μια όμορφη εκδήλωση, φιέστα χθες.
1: Μπράβο, συγχαρητήρια για μια φορά.
0: Ναι, και μακάρι η ομάδα, αυτό που είπαμε, να βρει το δρόμο της. Η ομάδα θέλει στήριξη, το λέμε και το ξαναλέμε. Μακάρι να βρεθούν οι υπεύθυνοι και οι κύριοι εκπρόσωποι των ομάδων, φυσικά, και οι εκπρόσωποι επιχειρηματιών, δηλαδή και
1: εταιριών,
0: ναι, να βοηθήσουν εταιριών, την ομάδα.
1: Να βοηθήσουν τη Θήβα. Γιατί εντάξει, είπαμε, ο κύριος Μανόπουλος δεν μπορεί να είναι μόνος του. Χρειάζεται τη στήριξη και αυτό θα είναι πολύ καλό και για αυτόν και για όλους τους υπόλοιπους. Είπαμε, ναι. Είναι η ομάδα της πόλης μας, πρέπει να την υποστηρίξουμε, θα την υποστηρίζουμε. Εδώ θα είμαστε και εμείς από τη μεριά μας, θα βάλουμε και εμείς το λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η Θήβα για τη ΓΑΜΑ Εθνική και το σχηματάρι βέβαια, γιατί δεν πάβει να είναι βιωτική ομάδα και το σχηματάρι, να τις υποστηρίζουμε και τις δύο.
0: Εμείς,
1: και εμείς εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε λεπτό προς λεπτό όλα τα παιχνίδια, θα τα βλέπουμε και από κοντά και ραδιοφωνικά και όλα, θα τα καλύπτουμε όλα το τι έχει σχέση με τη ΦΥΠΑ.
0: Και θέλουμε, φυσικά, όμως, θέλουμε να πηγαίνουν οι βιωτικές ομάδες καλά. Το
1: θέλουμε
0: πει.
1: Οι βιωτικές ομάδες να πάνε καλά. Είπαμε, θα γίνουν 12 ομίλια από 6 που είναι τώρα. Αυτό ακούγεται, αυτό είναι καλό, γιατί θα είναι οι ομάδες μέχρι Λαμία, Θεσσαλία, το μακρύτερο σημείο ή ακόμα και Αθήνα. Όσο το να μην έχουν αυτό το μεταφορικό νησιά, Κρήτη που πηγαίνανε και ήταν μεγάλη ταλαιπωρία και κόστος. Και κόστος, πρώτα απ' όλα κόστος. Και ταλαιπωρία για τους παίχτες.
0: Ρε Γρηγόρη, δεν ήταν κόστος. Τώρα κόστος. Όταν ήθελες ξενοδοχεία, ναι. Όταν ήθελες
1: και πολλοί
0: δηλαδή,
1: παίχτες,
0: ταξίδια και αυτά, δεν είναι κόστος.
1: Κόστος. Και πολλοί παίχτες μηνά δουλεύαν την επόμενη μέρα. Δεν ήταν επαγγελματίες οι παίχτες να μην δουλεύαν. Δουλεύαν σε κάποιες εταιρείες και δουλεύουν ακόμα οι παίχτες και μπράβο τους, που έχουν χρόνο μετά από τις δουλειές τους να πηγαίνουν να κάνουν προπονήσεις όπως και φέτος.
0: Μα είναι
1: ομάδα,
0: κούραση,
1: αλλά και
0: ρε,
1: του χρόνου θα είναι περισσότερες οι προπονήσεις, ναι. Γιατί οι άνθρωποι δεν είναι επαγγελματίες, δουλεύουν σε διάφορες εταιρείες και συντηρούνται οι άνθρωποι και αγαπάνε το ποδόσφαιρο και ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και με την ομάδα της Θήβας. Άρα. Δεν μπορούν να είχαν αυτά τα ταξίδια και αυτό θα είναι καλό. Μακάρι να γίνουν οι 12 ομίλοι που ακούγεται.
0: Ναι, ναι, ναι, για να πηγαίνουν κοντά. Γιατί ναι, να είπαμε κοντά. Ότι είναι έξοδα και μην ξεχνάς, μόνο
1: και,
0: το ταξίδι
1: Γρηγόρη ναι.
0: Είναι κουραστικό.
1: Είναι κουραστικό και για τους παίκτες. Ναι.
0: Τώρα, αν δεν φύγει από εδώ και πηγαίνει στη Ρόδο, π.χ.
1: Ρόδο, Κρήτη που πηγαίνανε ναι. Όταν ήταν σιγά μα στην Θήβα.
0: Αυτό σου λέω. Τέλος πάντων.
1: Μακάρι, δούμε, μακάρι αυτά. Θα τα δούμε όλα εδώ. Θα δούμε και τους ομίλους, θα δούμε το τι θα συμβεί.
0: Εννοείται. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα, να ακούσουμε ένα Θέμη Αδαμαντίδη και επανερχόμαστε εδώ για να μπούμε σε ρυθμούς διεθνών πρωταθλημάτων, να δούμε και εκεί τι γίνεται, είναι μάτς σε εξέλιξη.
1: Έχουμε μάτς σε εξέλιξη όσον αφορά τα διεθνή. Έχουμε και την διοργάνωση για το Conference League, εδώ στη Super League 1. Έχουμε ημίχρονο, αν θες μηνά.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορούμε να τα πούμε, να μην κρατάμε τους φίλους μας σε ακροατές και θα πάμε στα διεθνή και στα εγχώρια βέβαια, όπως κάνουμε κάθε φορά. Να πάμε να δούμε λίγο. Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ με το PC μας.
0: Ναι, ας το πούμε σε λίγο, ρε παιδί.
1: Θα το πούμε μετά τις.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι.
1: Μετά το τραγουδάκι.
0: Να ερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο. Να πάρουμε μια ανάσα. Ναι, ναι.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, εκπομπή Μπαλαδόρ της Βιωτίας, απογευματινή εκπομπή, εκτάκτως σήμερα Κυριακή. Να πάμε να δούμε την στοίχημα Super League στη θέση μία από την όσο αναφορά για το Conference League. Έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε την τέταρτη αγωνιστική που διεξάγεται αυτή τη στιγμή από τις 6 αγωνιστικές που είναι στο σύνολο. Να δούμε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Έχουμε Άρη Σόφη σε εξέλιξη, το παιχνίδι στο 55ο λεπτό. Είναι 2-0 υπέρ του Άρη, Άρη Σόφη 2-0. Και Βόλος Λεβαδιακός στο 55ο λεπτό, και εδώ στο δεύτερο ημίχρονο βρισκόμαστε. Είναι στο 0-1 παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για την τέταρτη αγωνιστική όσον αφορά για το Conference League, από την πέμπτη θέση και κάτω. Εδώ αυτή τη στιγμή ο Λεβαδιακός κάνει το 2-0 απέναντι στο Βόλο. Βόλος Λεβαδιακός 0-2 μέσα στο Βόλο, και Άρης Όφη παραμένει το 2-0, τέταρτη αγωνιστική για τη στοίχημα Super League. Να δούμε όμως το τι έγινε και χθες όσον αφορά τα play out πάντα για την Super League 1. Έχουμε Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Να δούμε εδώ τη βαθμολογία πώς έχει διαμορφωθεί. Ο Ατρόμητος είναι στην 9η θέση με 40 βαθμούς, η Κηφισιά με 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας Τρίπολης είναι στους 29, Πανσεραϊκός 28 και Λάρισα 26. Εδώ βλέπουμε Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Μινά να προσπαθούν για την παραμονή. Ο Πανετολικός ξέφυγε.
1: Που είχε πήρε νίκη
0: μέσα. Ο Πανετολικός, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Πήρε νίκη μέσα στο Ατρόμητο χτες, την 7η αγωνιστική.
1: Επειδή τα παρακολουθούσα τα ματσάκια.
0: Και βλέπουμε ότι ο χαμένος της αγωνιστικής αυτής ήταν ο Πανσεραϊκός που δεν τα πήγε.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι ο Πανσεραϊκός είχε την ευκαιρία χθες στις Σέρες να, με μία νίκη με την Κηφισιά, να πάρει η βαθμολογική ανάσα. Απ' την άλλη η Κηφισιά έκανε τεράστια νίκη, Γρηγόρη, νίκη παραμονής, εγώ θα έλεγα, στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, και εγώ αυτό θα έλεγα. Είναι ψηλά στη βαθμολογία, είπαμε 40 ο Ατρόμητος στην 1η θέση και στη 10η θέση η Κηφισιά με 37. Πανετολικός είναι ευνοημένος αυτής της αγωνιστικής, της 7ης που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Ο Αστέρας Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός είναι οι δύο ομάδες που προσπαθούν. Και να μην πω ότι και η Λάρισα που είναι στην τελευταία θέση με 26 βαθμούς, και αυτή προσπαθεί στις τελευταίες αγωνιστικές. Είπαμε οι αγωνιστικές είναι 10, διεξάγεται η 7η και θα δούμε τι θα γίνει στις τελευταίες αγωνιστικές. Μεγάλο ενδιαφέρον. Και όσο αναφορά τώρα σήμερα για την Super League 1, για το πρωτάθλημα πλέον που έχουμε σήμερα, έχουμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός στις 7.30 ώρα και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ πάλι στις 7.30 ώρα. Να πούμε ότι ο Άρης με τον Όφη έκανε το 2-0 ο Άρης απέναντι στον Όφη, και ο Βόλος με τον Λεβαδιακό είναι στο 0-2. Είναι
1: να πούμε, Γρηγόρη, επειδή έχω τις εντεκάδες των δύο ομάδων.
0: Ναι, να πούμε λίγο τα παιχνίδια. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7.30, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 7.30 ώρα. Να πούμε και τη βαθμολογία και λες και εντεκάδες. Ναι, ναι. Η ΑΕΚ είναι πρώτη με 67, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός από 61 και ο Παναθηναϊκός από 51 βαθμούς. Τα παιχνίδια είναι 7.30 ώρα και τα δύο όσον αφορά τα play-off για το πρωτάθλημα. Που η ΑΕΚ έχει προβάδισμα. Πάμε, Μινά, πες εντεκάδες.
1: Λοιπόν, εντεκάδες στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον Τζολάκη, τον Κωστίνια, τον Ρέτσο, τον Πυρόλα, τον Ορτέγκα, τον Νέσε, τον Γκαρσία, τον Μαρτίνς, τον Τσικίνιο, τον Ποντένσε και τον Ελκαμπή. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει με τον Τζιφτσί, τον Μπάμπα, τον Μιχαηλίδη, τον Κετζιόρα, τον Κένι, τον Ζαφίρι, τον Οσντόεφ, τον Τάισον, τον Κωνσταντέλια, τον Χατσίδη και τον Γερεμέγεφ. Να πούμε από το Κοσμοτέ Sport 3 το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ενώ πάμε και στην All Win Arena, ακόμα δεν έχουν βγει εντεκάδες των ομάδων. Από ό,τι βλέπω, την ίδια ώρα τα παιχνίδια. Να πούμε ότι η προϊστορία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ ήταν 0-0 το προηγούμενο παιχνίδι που διεξήχθη στην Λεωφόρο πριν από μία εβδομάδα. Σημαντικό παιχνίδι λοιπόν. Η ΑΕΚ που με νίκη θα πάρει κατά μεγάλο ποσοστό το πρωτάθλημα στην Super League. Όχι ότι δεν έχει το πλεονέκτημα και τώρα, έχει ένα πλεονέκτημα, σοβαρό πλεονέκτημα έδρας και να πάρει το πρωτάθλημα. Από την άλλη, Ολυμπιακός

0: Ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός 7.30 ώρα. Να πούμε το ΑΕΚ Παναθηναϊκός το μεταδίδει το Κοσμοτέ Σπορ 2, ενώ το Κοσμοτέ Σπορ 3, όπως είπαμε, έχει το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Να πούμε σε εξέλιξη στο 60 λεπτό Άρης Όφη 2-0 και Βόλος Λεβαδιακός 0-2. Να πούμε τα γκολ του Όφη τα πέτυχαν ο Γκάρες στο 19ο λεπτό και στο 42ο ο Κουάμε. Ενώ στο Βόλος Λεβαδιακός ο Πεντρόσο έχει βάλει τα δύο τέρματα για τους βιώτους στο 40 και στο 55ο λεπτό αντίστοιχα. Αυτά όσον αφορά και την Super League 1.
1: Να πάμε μηνά στα διεθνή, άμα δεν έχεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πάμε στα διεθνή, πάμε στην Αγγλία, πάμε στην Premier League να δούμε τα παιχνίδια που είχαμε εχθές. Να δούμε και την χθεσινή αγωνιστική όσον αφορά την Super League, την Premier League, συγγνώμη. Να δούμε το τι είχαμε εχθές αγωνιστική δράση. Και μετά να δούμε τα σημερινά παιχνίδια που έχουν παιχτεί κάποια παιχνίδια και τα υπόλοιπα θα παιχτούν στην συνέχεια της ώρας. Να δούμε τα χθεσινά παιχνίδια. Είχαμε Liverpool Chelsea 1-1, Brighton Wolves 3-0, Sunderland Manchester United 0-0, Fulham Portsmouth 0-1, Manchester City Bradford 3-0. Αυτά έγιναν χτες όσον αφορά πάντα την Premier League που έχει το δικό της ενδιαφέρον. Συνεχίζεται σήμερα η αγωνιστική δράση. Η 36η αγωνιστική, να δούμε εδώ τι έχουμε, να δούμε εδώ τα παιχνίδια. Είχαμε από νωρίς σήμερα το μεσημέρι Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Forest Newcastle 1-1, βλέπουμε εδώ ισοπαλίες μηνά και αγγλικά σκορ. Και West Ham Arsenal παίζει σήμερα στις 18:30 το παιχνίδι αυτό, παιχνίδι σημαντικό για τη West Ham αλλά όσο και για την Arsenal. Και την Δευτέρα έχουμε το Tottenham Leeds. Πάμε λίγο να δούμε την βαθμολογία.
0: Εδώ το πρωτάθλημα δεν έχει ξεκαθαρίσει.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Είχε νίκη χτες η Manchester City.
0: Εννοείται.
1: Που κέρδισε και πλησίασε την Arsenal.
0: Arsenal 76, Manchester City 74. Την πλησίασε στους δύο βαθμούς από ό,τι βλέπουμε. Από εκεί και κάτω, Manchester United 65. Η Liverpool έχει 59 μαζί με την Aston Villa. Η Bournemouth έχει 55. Brighton 53. Η Bradford 51. Η Chelsea 49 μαζί με την Everton. Φούλαμ 48 μαζί με τη Σάντερλαντ, η Νιουκάστλ έχει 46, η Κρίσταλ Πάλας 44, η Νότιγχαμ Φόρεστ 43 με τη Λίτς, η Τότεναμ 37, η Γουέστχαμ 36, η Μπέρνλι 21 και η Γουλφς 18 βαθμούς στην τελευταία θέση. Να πούμε ότι 13 του μηνός έχουμε το εξαναβολής 31ης αγωνιστικής ανάμεσα στη Μάντσερ Σίτι και την Κρίσταλ Πάλας στις 10 η ώρα το βράδυ. Ενώ η επόμενη αγωνιστική είναι η 37η, 15 του μηνός έχουμε Άστον Βίλα Λίβερπουλ στις 10 η ώρα το βράδυ, 17 του μηνός 2.30 ώρα το μεσημέρι Manchester United Nottingham Forest, στις 5 η ώρα έχουμε το Brentford Crystal Palace, Everton Sunderland, η Leeds θα παίξει με την Brighton, η Wolves θα παίξει με την Fulham, 7.30 ώρα έχουμε το Newcastle West Ham, 10 η ώρα Arsenal Burnley, 9.30 ώρα Bournemouth Manchester City και 19 του μηνός αυτά τα παιχνίδια και 10 και 4 έχουμε το Chelsea Tottenham στο Stamford Bridge.
1: Η Manchester City μηνά κέρδισε χτες την Bedford 3-0 και πλησίασε την Arsenal όσον αφορά το χθεσινό μας παιχνίδι και να δούμε τι θα γίνει γιατί δεν έχει ξεκαθαρίσει όπως είπες και εσύ το πρωτάθλημα. Να φύγουμε, να αφήσουμε την Premier League, να πάμε στη Γαλλία, να δούμε τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Είναι όλα τα παιχνίδια μηνά στις 10 η ώρα το βράδυ. Για να τα δούμε λίγο. Αντζέρ Στρασβούργο, Μέτς Λοριάν, Μονακό Λίλ, Οσέρ Νις, Παρίς Ζερμέν Μπρέστ, Ρεν Παρίσι, Τουλούζ Λιόν και Χαύρι Μαρσέι. Αυτά είναι τα παιχνίδια που όσον αφορά το πρωτάθλημα της Γαλλίας. Είναι η 33η αγωνιστική. Για να δούμε και εδώ βαθμολογίες που είναι η προ-τελευταία αγωνιστική. Εννοείται ότι η τελευταία αγωνιστική θα γίνει 17 του μηνός όσον αφορά τη Γαλλία. Μέσα στην εβδομάδα 13 και του μηνός έχουμε παιχνίδια που είχαν αναβληθεί για την 21η αγωνιστική. Μπρες Στρασβούργο στις 8 η ώρα και Λάντς Παρίς Ζερμέν στις 10 η ώρα το βράδυ. Είναι για την 20η αγωνιστική αυτά τα παιχνίδια που είχαν, για κάποιο λόγο είχαν αναβληθεί και θα γίνουν 13 του μηνός, την Τετάρτη συγκεκριμένα. Και η τελευταία αγωνιστική είναι η 34η που θα γίνει 17 του μηνός, που θα είναι και η τελευταία. Πάμε όμως να δούμε και τις βαθμολογίες και τα παιχνίδια που περιμένουμε σήμερα, που είναι όλα σήμερα στις 10 η ώρα.
0: Λοιπόν, Paris Saint-Germain έχει 70, η Lens έχει 67.

0: Λιόν 60, η Λίλ έχει 58, η Ρεν 56, Μονακό 54, Μαρσέγ 53, Στρασβούργο 46, Λωρίαν 42, η Τούλους μαζί με το Παρίσι 41, η Μπρες 38, η Ανζέρ 34, Χαύρη 32, η Νις 31, ο Σέρ 28, η Νάντι 23 και η Μέτς 16 βαθμούς. Σημαντικά παιχνίδια και σήμερα.
1: Και εδώ έχουμε και μισοβδόμαδα τα παιχνίδια που δεν είχαν γίνει. Και η τελευταία αγωνιστική, όπως είπαμε, 17
0: Μεσοβδόμαδα. Μεσοβδόμαδα να πούμε ότι τα εξαναβολή 21 τη αγωνιστική έχουμε Μπρέστ Στρασβούργο την Τετάρτη στι 8 η ώρα και στι 10 η ώρα έχουμε Λανς Παρί Σεζερμέν. Αυτά τα παιχνίδια είναι για την Γαλλία.
1: Να φύγουμε από εκεί να πάμε στην Bundesliga να δούμε τι αποτελέσματα είχαμε χτες όσον αφορά την Bundesliga. Να δούμε τα παιχνίδια που είχαμε. 33η αγωνιστική, Φόλσμπουργκ Μπάγκερ Μονάχου 0-1, Λιψία Σαν Πάολι 2-1, Στουγκάρδι Μπάγκερ Λεβερκούζεν 3-1, Άουσμπουργκ Γκλάντμπαχ 3-1, Χοφενχάιμ Βέρτε Βρέμις 1-0 και Μπορούσια Ντόρτμουντ Άιντραχτ Φραγκφούρτης 3-2. Να πούμε παιχνίδια που έχουμε σε εξέλιξη για την 33η αγωνιστική και το πρωτάθλημα της Γερμανίας στην Bundesliga που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2 στο 97, παρακαλώ πολύ, είναι το παιχνίδι στις καθυστερήσεις που παίζει αυτή τη στιγμή. Η Φράιμπουργκ είναι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι 7η και το Αμβούργο είναι στην 10η θέση που προσπαθεί να απειλήσει και αυτή και να πάει ψηλότερα στο παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή η Φράιμπουργκ κερδίζει το Αμβούργο 3-2. Το Αμβούργο κερδίζει τη Φράιμπουργκ 3-2. Τα άλλα παιχνίδια σήμερα σε 6.30 ώρα είναι Κολονία Χάντεχάιμ και Μάιτς Ούνιο Βερολίνο. Στις 8.30 μήνα πάμε να δούμε και εδώ βαθμολογίες.
0: Λοιπόν,
1: όσον αφορά τη Γερμανία.
0: Οι βαθμολογίες. Μπάγκερ Μονάχου 86, Μπορούσια Ντόρτμουντ 70, Λιψία 65, Στουτγκάρντι Χόφενχάιμ 61, Μπάγκερ Λεβερκούζεν 58, Φράιμπουργκ 44, Άιντραχτ Φραγκφούρτης 43 μαζί με την Άουσμπουργκ, η Μάιντς 37 μαζί με το Αμβούργο, Γκλάντμπαχ 35, Ουνιόν Βερολίνο 33, Κολονία 32 μαζί με τη Βέρντερ Βρέμις, Βόλσμπουργκ 26 μαζί με τη Σαν Πάουλη και Χάιντενχάιμ 23. Να πούμε ότι η επόμενη αγωνιστική είναι η 34η, είναι και η τελευταία στα διεθνή μας πρωταθλήματα, 16 του μηνός όλα τα παιχνίδια, στις 4.30 ώρα το μεσημέρι από ό,τι βλέπω, Μπάγκερ Μονάχου Κολονία, Μπάγκερ Λεβερκούζεν Αμβούργο, η Άιντραχτ θα υποδεχτεί την Στουτγκάρντι, Φράιμπουργκ Λιψία, Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ, Ουνιόν Βερολίνου Άουσμπουργκ, Σαν Πάολι Βόλσμπουργκ και Χάντενχάιμ Μάιντς.
1: Να πάμε και στο πρωτάθλημα της Ισπανίας που και εδώ παρουσιάζει το δικό της ενδιαφέρον, η Λα Λίγκα. Έχουμε την 35η αγωνιστική, έχουμε Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπέτις 2-2, Ατλέτικο Μαδρίτης Σέλτα 0-1, Σεβίλια Εσπανιόλ 2-1, Έλτσα Αλαβές 1-1, Λεβάντε Οσασούνα 3-2. Παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή όσον αφορά την Ισπανία και την 35η αγωνιστική. Που σας είπαμε είναι Αθλέτικο Μπιλμπάο Βαλένθια είναι στο 0-0 στο 52ο λεπτό. Παιχνίδια που περιμένουμε σε 7.30 ώρα σήμερα, Οβιέδο Χετάφε, Μπαρτσελόνα Ρεάλ, ντέρμπι εδώ ανάμεσα σε δύο μεγάλες ομάδες
0: χωρίς
1: στην Ισπανία, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον, μόνο πλέον για το γόητρο. Μπαρτσελόνα Ρεάλ σήμερα στις 10 και αύριο Ράγιο Βαγκάνο Χιρόνα στις 10 η ώρα το βράδυ για να ολοκληρωθεί η 35η αγωνιστική της Ισπανίας. Πάμε να δούμε και εδώ βαθμολογίες και η επόμενη αγωνιστική.
0: Και εδώ βαθμολογίες. Μπαρτσελόνα 88, Ρεάλ Μαδρίτης 77, Βιγιαρεάλ 69, Ατλέτικο Μαδρίτης 63, Μπέτις 54, Θέλτα 50, Αθλέτικο Μπιλμπάο 45, Ρεάλ Σοσιεδάδ 44 μαζί με την Χετάφε, Οσασούνα 42 μαζί με τη Ράγιο Βαγκεκάνο, Βαλένθια 40 μαζί με την Σεβίλη, Εσπανιόλ 39 μαζί με την Μαγιόρκα και την Έλτσε, Χιρόνα 38, Αλαβές 37, Λεβάντε 36 και Οβιέδο 28. Η επόμενη αγωνιστική, φίλοι ακροατές, να πούμε ότι αύριο έχουμε ένα μάτς που θα γίνει στο Βαγέκας, Ράγιο Βαγκεκάνο Χιρόνα στις 10 η ώρα το βράδυ που ολοκληρώνει την αγωνιστική 35η. Ενώ η 36η αγωνιστική, 12 του μηνός, έχουμε τρεις αναμετρήσεις, 8 η ώρα Θέλτα Λεβάντε, 9 η ώρα Μπέτις Έλτσε και 10.30 Οσασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης. 13 του μηνός 8 η ώρα έχουμε Εσπανιόλ Αθλέτικ Μπιλμπάο, την ίδια ώρα Βιγιαρεάλ Σεβίλη, 10.30 δύο αναμετρήσεις Αλαβές Μπαρτσελόνα και Χετάφε Μαγιόρκα, 14 του μηνός 8 η ώρα Βαλένθια Ράγιο Βαγεκάνο, 9 η ώρα Χίρονα Ρεάλ Σοσιεδάδ και 10.30 Ρεάλ Μαδρίτης Οβιέδο.
1: Να φύγουμε και από την Ισπανία, να πάμε στην Ιταλία, στο καμπιονάτο. Σημαντικά παιχνίδια γίνονται και εδώ τις τελευταίες αγωνιστικές. Έχουμε την 36η αγωνιστική στην Ιταλία. Είχαμε κάποια αποτελέσματα. Κρεμονέζε Πίζα 3-0 με δύο κόκκινες κάρτες για την Πίζα, την νεοφώτιστη ομάδα. Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Βερόνα Κόμο 0-1, Λέτσε Γιουβέντους 0-1, Λάτσιο Ίντερ 0-3 με μία κόκκινη κάρτα για την Λάτσιο. Κάλιαρι Ουντινέζε 0-2, Τωρίνο Σασουόλο 2-1. Η αγωνιστική 36η για την Ιταλία συνεχίζεται σήμερα. Στις 7 η ώρα έχουμε το Πάρμα Ρώμα. Στις 10 παρατέταρτο έχουμε το Μίλαν Αταλάντα και στην ίδια ώρα 10 παρατέταρτο την Δευτέρα όμως Νάπολη Μπολόνια για να ολοκληρωθεί η 36η αγωνιστική όσον αφορά την Ιταλία. Και παραμένουν δύο αγωνιστικές ακόμα για να ολοκληρωθεί και εκεί το πρωτάθλημα στο καμπιονάτο στην Ιταλία. Πάμε να ακούσουμε την επόμενη αγωνιστική, την πρώτη τελευταία.
0: Πάμε στη βαθμολογία πρώτα. Ίντερ 85, Νάπολη 70, Γιουβέντους 68, Μίλαν 67, Κόμο 65, Ρώμα 64, Αταλάντα 55, Λάτσιο 51, Ουντινέζε 50, Μπολόνια 49 μαζί με την Σασουόλο, Τωρίνο 44, Πάρμα 42, Τζένοα 41, Φιωρεντίνα 38, Κάλιαρι 37, Λέτσε 32, Κρεμονέζε 31, Βερόνα 20 και Πίζα 18. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, φίλοι ακροατές. 37η αγωνιστική, 17 του μηνός 4 η ώρα. Όλα τα παιχνίδια από ό,τι βλέπω εδώ πέρα της 37ης αγωνιστικής. Αταλάντα Μπολόνια, Κάλιαρι Τωρίνο, Κόμο Πάρμα, Τζένοα Μίλαν, Ίντερ Βερόνα, Γιουβέντους Φιωρεντίνα, Πίζα Νάπολη, Ρώμα Λάτσιο, Σασουόλο Λέτσε και Ουντινέζε Κρεμονέζε.
1: Αυτά όσον αφορά τα διεθνή μας πρωταθλήματα. Μην αν θες να περάσουμε μία στους χορηγούς και μετά πάμε αν θες σε κάποιο τραγούδι.
0: Να πάμε στην Championship πρώτα.
1: Championship είχαμε ένα παιχνίδι χτες.
0: Ναι. Μίτλες προς Αουθάπτον 0-0 και να πούμε ότι Μίλγο Λεχάλ επίσης 0-0.
1: Είναι τα πρώτα παιχνίδια.
0: Τα πρώτα παιχνίδια. 11 του μηνός έχουμε αύριο, δηλαδή Μίλγουολ Χάλ στις 10 η ώρα και 12 του μηνός την Τρίτη έχουμε Σαουθάπτον Μίτλεσμπρο επίσης στις 10 η ώρα. Να πούμε ότι ήδη στην Πρέμιερ Λιγκ έχει ανεβεί η Κόβεντρι και η Ήψουιτς. Περιμένουμε ακόμα μία ομάδα, φίλε Γρηγόρη, να ανεβούν και η τρίτη ομάδα στην μεγάλη
1: μέσω
0: κατηγορία.
1: Μέσω play-off, ναι. Ιστορικές ομάδες.
0: Πάμε στους χορηγούς.
1: Ιστορικές ομάδες και οι δύο που ανεβαίνουν στην Premier League. Η Ipswich είναι η πιο ιστορική από την Coventry. Η Coventry είναι η πιο καινούργια ομάδα. Νεοφώτιστη όμως και αυτή η ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Η Ipswich είναι η ιστορική ομάδα και ανεβαίνει και αυτή στην μεγάλη κατηγορία στην Premier League. Πάμε στους χορηγούς της εκπομπής. Εισαγωγές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές Γιάννης Μαργαρίτης και συναγερμοί. Αντικλεπτικά όλα αυτά θα τα βρείτε στη Λοξή Φάλαγκος 48 στη Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-080-150. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούτους Δασαγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-027-909. Και πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-029-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε το νέο μας ικθυοπολείο η Ψαροπούλα στην Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε ποιότητα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Το νέο μας ικθυοπολείο υπάρχουν νοπά αλιεύματα, ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Επίσης, δεχόμαστε παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζα και εκδηλώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 694-1561-626 και ένα σταθερό τηλέφωνο 2262-701019. Στο παντοπολείο της Μαρίας, στην οδός Βάρναλη 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως για παράδειγμα ψωμί της ημέρας και καφέ. Επίσης, πολλά τοπικά προϊόντα και φρούτα και λαχανικά της εποχής και ό,τι άλλο χρειάζεται ένα σπίτι για την καθημερινότητα. Το κατάστημα είναι ανοιχτά από το πρωί μέχρι και το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή τους. Μίνα, το μικρόφωνο σε ένα.
0: Πάμε σε ένα τραγουδάκι. Πάμε. Να πάρουμε, να ακούσουμε δύο τραγουδάκια, να πάρουμε ανάσες και
1: επανερχόμαστε
0: εδώ σε πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε τώρα. Φίλε Γρηγόρη, ο φίλος ο Γρηγόρης με κοιτάζει καλά, καλά σου λέει τι θα βάλει πάλι.
1: Για να δούμε τι τραγούδι θα ακούσουμε.
0: Λοιπόν, θα σου βάλω μία και την Gray, φίλε Γρηγόρη, μια γυναίκα μόνο ξέρει.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, πάει και με την σημερινή μέρα της γιορτής της μητέρας. Το τραγούδι αυτό μπορώ να πω, όχι κατά προσέγγιση, είναι σωστό. Πάρ' το να το ακούσουμε.
0: Η Katy Gray, ξέρω ότι ένα... σου αρέσει γι' αυτό.
1: Μ' αρέσει γενικά η Katy Gray. Έχει πολλές επιτυχίες. Μια τραγουδίστρια και αυτή που έχει κάνει μεγάλη καριέρα στο λαϊκό τραγούδι. Και πάντα τη τιμάμε και εμείς την ακούμε οι πιο παλιοί. Και να μαθαίνουν οι νέοι. Πάμε να το ακούσουμε.
0: Πάμε να απολαύσουμε μια Katy Gray τώρα.

0: Εδώ είμαστε και πάλι εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Επιλογές σήμερα από τον καλό φίλο και συνάδελφο εδώ, τον Μινά Παπαθωμά. Φοβερά τραγούδια, παλιά όμορφα τραγούδια, Μινά, που
1: δεν μπορείς να πεις,
0: μας αρέσουν
1: εποχές
0: μας,
1: καλές.
0: Καλές εποχές, μας αρέσουν εμάς. Είπαμε τραγούδια να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Φοβερά τραγούδια από την Gray, Katy Gray. Πήγε και σε μεγάλη ηλικία που πέθανε, 100 χρονών πέθανε η Katy Gray.
1: Ναι, ήταν μεγάλη, ήταν μεγάλη. Να πούμε, φίλε Γρηγόρη, ότι τα ματσάκια έχουν πάει στο 0-3 το Βόλος Λεβαδιακός και Άρη Σόφη ήταν και αυτό στο 3-0.
0: Για το Conference League.
1: Να πούμε
0: πλέον δεν έχει σημασία, γιατί ναι, όπως είπαμε, Όφη, αφού πήρε το κύπελλο από τον ΠΑΟΚ, θα πάει ο Όφη. Απλώς για μια θέση γοήτρου στις θέσεις αυτές του Conference League.
1: Να πούμε το τρίτο γκολ του Άρη το πέτυχε στο 79ο λεπτό ο Κουαμέ, όπως είχε πετύχει και το δεύτερο τέρμα στο 42ο λεπτό. Ενώ το γκολ του Λεβαδιακού το πέτυχε ο Βίχος στο 79ο λεπτό. Έχουμε λοιπόν Βόλος Λεβαδιακός 0-3 στο 85ο λεπτό και Άρη Σόφη 3-0.
0: Μάλιστα,
1: ενώ έχουμε και στο ντέρμπι, ναι, τώρα ανεβάσαν τις εντεκάδες, φίλε Γρηγόρη, στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
0: Να τις δούμε. Ναι.
1: Πάμε να τις δούμε. Η ΑΕΚ θα ξεκινήσει με τον, με το Στρακόσια, το Ρότα, το Μουκουντή, το Ρέλβα, το Μπίλιο, τον Γκοϊτά, τον Πινέδα, το Μαρίν, τον Περέιρα, τον Βάργα και, το, και τον, και τον Γιώβιτς. Ενώ ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με τους, Λαφών, τον Καλάμπρια, τον Πάλμερ Μπράουν, τον Τουμπά, Παντελίδης, Κυριακόπουλος, τα Μπόρδα, Κοντούρης, ο Τσέριν, ο Αντίνο και ο Τετέι. Αυτή είναι η αρχική εντεκάδα του ΑΕΚ Παναθηναϊκός και υπενθυμίζω πάλι του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ την εντεκάδα σε ακροατές που ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με τον Τζολάκη, τον Κωστίνια, τον Ρέτσο, τον Πυρόλα, τον Νεϊμάτσι, τον Γκαρσία, τον Έσε, τον Ροντινέι, τον Τζικίνιο, τον Ποντένσε και τον Ελκαμπή. Ενώ ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με τον Παυλέκα, τον Μπάμπα, τον Μιχαηλίδη, τον Κετζιόρα, τον Κένι, τον Ζαφίρι, τον Μεϊτέ, τον Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλια, Ιβάνουσετς και Γερεμέγεφ. Να πούμε ότι γίνανε κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής από τους δύο προπονητές από ό,τι βλέπω, γιατί διαφορετική εντεκάδα είχαμε δώσει πριν σε κανένα 2-3 παίχτες. Οπότε κάνανε και αυτοί τις αλλαγές τους της τελευταίας στιγμής, φίλε Γρηγόρη.
0: Ναι, συμβαίνουν.
1: Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, δύο δύσκολα και ντέρμπι παιχνίδια. Αυτά πρέπει να τα σχολιάσουμε λίγο
0: και
1: τώρα.
0: Και τα δύο παιχνίδια. Ναι, θα τα σχολιάσουμε. Μήνα, δύσκολα παιχνίδια και τα δύο.
1: Είπαμε ότι η ΑΕΚ, ότι άμα πάρει την νίκη,
0: η ΑΕΚ παίρνοντας την νίκη, ναι, ξεκαθαρίζει και το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Ο Παναθηναϊκός, αν πάρει κάποιους βαθμούς, είναι για θέμα γοήτρου. Και όσο για το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, εδώ παίζεται πραγματικά η δεύτερη θέση. Το ποιος θα κερδίσει, βέβαια δεν ξεκαθαρίζει το, σε αυτήν την αγωνιστική, αλλά θα είναι ένα προβάδισμα ή του Ολυμπιακού ή του ΠΑΟΚ για την δεύτερη θέση, την προνομιούχα που πηγαίνει για τον
1: προνομιούχα, ναι,
0: προνομιούχα, ναι, θέση, ναι. Δεν ξεκαθαρίζει βέβαια, δεν τελειώνει εκεί. Ανοιχτό η θέση, η δεύτερη μηνά που οδηγεί στο Champions League και τη ΑΕΚ, θα μπορούσα να πω, αναλόγως το αποτέλεσμα που θα φέρει σήμερα με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός μόνο για θέμα γοήτρου θα κοιτάξει να πάρει βαθμούς ή βαθμό.
1: Το είχαμε πει ότι ήταν ρυθμιστής του πρωταθλήματος.
0: Ρυθμιστής για να, θέμα γοήτρου, δεν έχει κάποιο ενδιαφέρον. Είναι στη τέταρτη θέση. Να πούμε, μην άμα θέλει να γυρίσουμε λίγο σελίδα, να πάμε στην Αλφα Σκασέ που έχουμε, ναι, play-off και play-out. Το τι έγινε χθες. Στα play-off ο Αστέρας Αλιβερίου νίκησε χθες δύσκολα τον Άρη στην Αφίκλια με 78-69. Στη δεύτερη παράταση και με νίκες 4-0 προκρίθηκε στους τελικούς. Στο κλειστό της Ιστείας ο Τελευθεριακός κέρδισε το Πρωτέα Σηματαρίου 84-72 στην παράταση και προηγείται πλέον με 2-1 νίκες και χρειάζεται άλλη μία για να προκριθεί στους τελικούς. Αυτά για τα play-off για την ΑΕΣΚΑΣΕ. Πάμε στα play-out τώρα. Ο Απόλλων Λιβαδιάς επικράτησε εκτός έδρας της Αθλητικής Σύλλογος Καρισίας με 64-56 και με 4-0 νίκες πανηγυρίζει την παραμονή του στην κατηγορία. Ενώ στο άλλο παιχνίδι, στο άλλο μάτς, ο Γυμναστικός Σύλλογος Σιτίας με την ΠΑΕ Λιλανδίων με σκορ 87-73 εντός έδρας μείωσε μεταξύ τους παιχνίδες σε 3-1 στη σειρά που γίνονται τα παιχνίδια. Αυτά όσον αφορά για την Αλφα Σκασέ στα play-off και play-out που είμαστε.
1: Βεβαίως. Να πούμε, φίλε Γρηγορή, ότι είχαμε μεσοβδόματα Champions League, Europa League και Europa Conference. Να πούμε,
0: ναι, να τα πούμε και αυτά.
1: Ότι τα αποτελέσματα είχαμε Bayern Μονάχο, Paris Saint-Germain 1-1 με συνολικό σκορ 5-6. Η Paris Saint-Germain πέρασε στον τελικό. Ενώ το άλλο ημιτελικός Arsenal Atletico Madrid 1-0 με συνολικό σκορ 2-1. Η Arsenal προκρίθηκε στον τελικό. Να πούμε και ο τελικός θα γίνει στη Βουδαπέστη, στο Puskas Arena, στις 30 του Μαΐου, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Καλά, δεν είναι στις 7 η ώρα, είναι στις 10.
0: Όχι, στις 7 είναι μηνά. Έχει γίνει, είναι λόγου, δεν ξέρω, λόγου χώρας, το παιχνίδι είναι στις 7 η ώρα.
1: Όντως.
0: Ναι, είναι όντως στις 7, δεν είναι στις 10 όπως έχουμε μάθει, λέει.
1: Γιατί συνήθως ήταν στις 10 η ώρα τελικά.
0: Στις 10 η ώρα, στην Ουγγαρία θα γίνει στη Βουδαπέστη, όπως είπες και εσύ, για τις 7 η ώρα, είναι προγραμματισμένο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Είναι πολύ νωρίς.
0: Είναι πολύ νωρίς, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πάντως είναι προγραμματισμένο για 7 η ώρα. Είναι επίσημο πλέον, γιατί είναι εδώ και πολύ καιρό ανεβασμένη η ώρα. Βέβαια, αν αλλάξει κάτι τελευταία στιγμή, δεν το γνωρίζουμε, αλλά είναι επίσημο ότι το παιχνίδι θα γίνει 7 η ώρα νωρίς.
1: Μάλιστα.
0: Ο τελικός του Champions
1: League. Και στο Europa League να πούμε ότι είχαμε δύο τελικά αποτελέσματα. Aston Villa Nottingham Forest 4-0. Η Aston Villa πανηγυρικά με συνολικό σκορ 4-1 πέρασε στον τελικό. Και Freiburg Braga 3-1 με συνολικό σκορ 4-3. Οι Γερμανοί της Freiburg απέκλεισαν την Braga. Ο τελικός θα πούμε είναι Freiburg Aston Villa και θα γίνει στην Vodafone Arena στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε στις 20 Μαΐου στις 10 η ώρα το βράδυ Freiburg Aston Villa λοιπόν στο Europa League. Ενώ στο Europa Conference πέρασε η Ράγιο Βαγεκάνο, φίλε. Πέρασε στον τελικό επικρατώντας 1-0 του Στρασβούργου στην Γαλλία. Συνολικό σκορ 0-2, είχε κερδίσει και στο Βαγέχας 1-0.
0: Μάλιστα.
1: Η Ράγιο Βαγεκάνο. Και Crystal Palace Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1 τελικό αποτέλεσμα με συνολικό σκορ 5-2. Crystal Palace πέρασε στον τελικό και έχουμε τελικό Crystal Palace με τη Ράγιο Βαγεκάνο.
0: Και να
1: η Ράγιο Βαγεκάνο για πρώτη φορά στην ιστορία της σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Η Ράγιο Βαγεκάνο μηνά στο πρωτάθλημα της Λα Λίγκας, είναι ενδέκατη, είναι στους 42 βαθμούς, προσπαθεί για Ευρώπη. Βέβαια θα την κερδίσει την Ευρώπη αν σε περίπτωση πάρει το τελικό, αφού απόκτησε πρώτα την ΑΕΚ και μετά και το Στρασβούργο που μας είπες εσύ.
1: Ναι.
0: Ενδέκατη θέση είναι με 42 βαθμούς, να δούμε αν θα μπορέσει να κερδίσει την Ευρώπη μέσω
1: και ο τελικός, και το τελικός να πούμε θα γίνει στη Red Bull Arena στη Λειψία στη Γερμανία 27 Μαΐου στις 10 η ώρα το βράδυ. Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο τελικός του Europa Conference League
0: Άγγλων και Ισπανών
1: βέβαια να πούμε ότι κατά σειρά η τελική είναι στις 20 του μήνα το Freiburg Aston Villa ο τελικός του Europa League, μετά πάει του Conference 27 του μήνους και 30 του μήνους έχουμε το Champions League τον τελικό. Μετά φυσικά Γρηγόρη ξέρεις έχουμε Mundial τον άλλο μήνα έχουμε...
0: αρκετά ποδοσφαιρική δράση με Mundial. Η Crystal Palace είναι 14η στην Premier League με 43 βαθμούς και προσπαθεί για σωτηρία μηνά αν και δεν το έχει καθαρίσει τελείως το παιχνίδι. Τέλος πάντων στην Ευρώπη πηγαίνει όμως πολύ καλύτερα. Ναι. Πριν πάμε σε οτιδήποτε μηνά, να πάμε να δούμε λίγο να κάνουμε ένα γύρο από τα διεθνή μας πρωταθλήματα αλλά και από τα εγχώρια. Πάμε στην Αγγλία. Έχουμε παιχνίδι που έχουμε σε εξέλιξη. Είναι στο 20 λεπτό. West Ham Arsenal, παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι 0-0. Να πάμε και στην Bundesliga. Έχουμε Κολονία Χάιντεχάιμ στο 22 λεπτό. 1-1 είναι το παιχνίδι εκεί, όσον αφορά την Bundesliga και τη Γερμανία. Να πάμε και στην Ισπανία που έχουμε και εδώ παιχνίδι σε εξέλιξη. Αθλέτικο Μπιλμπάο Βαλένθια στο 77 λεπτό είναι 0-1 υπέρ της Βαλένθια. Μέσα στην Αθλέτικο Μπιλμπάο κερδίζει Βαλένθια. Και όσο για τα δικά μας, για την Super League, για την θέση του Conference League, στις θέσεις από 5 ως 8 έχουμε Άρη Σόφι στο 94 λεπτό, παίζονται καθυστερήσεις, είναι 3-1, Άρη Σόφι 3-1. Και Βόλος Λεβαδιακός στο 94 λεπτό και εδώ με καθυστερήσεις πλέον 0-3. Έχουμε και μια κόκκινη κάρτα για τον Λεβαδιακό στα παιχνίδια αυτά. Και φυσικά περιμένουμε τα παιχνίδια που είναι για το πρωτάθλημα και εδώ play-off, ανάμεσα στην ΑΕΚ και στο Παναθηναϊκό στις 7.30 και στον Ολυμπιακό ΠΑΟΚ επίσης 7.30 ώρα και αυτός. Άρης Όφη είπαμε 3-1 στο 94ο λεπτό και Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Τελικό σκορ έχουμε αυτή τη στιγμή. Άρης Όφης 3-1 τελικό και ο Βόλος με το Λεβαδιακό παίζουν στις καθυστερήσεις στο 94ο λεπτό 0-3. Όσον αφορά για την θέση 5-8 που οδηγεί στο Conference. Βέβαια ο Όφη έχει κερδίσει αυτή την θέση που οδηγεί στην Ευρώπη και στο Κόνφερες, αφού όπως είπαμε και όπως γνωρίζετε πολύ, κατέκτησε το κύπελο απέναντι στο ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, αυτά λοιπόν όσον αφορά και τα πρωταθλήματα. Να πάμε τώρα σε κάτι εγχώρια που έχουμε. Δεύτερος αγώνας δρόμου με πλατανοθεραπεία 2026. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες δρόμου πλατανοθεραπεία στη Δάβλια Παρνασσού, σε μια όμορφη γιορτή του αθλητισμού, φύσης και συμμετοχής για μικρούς και μεγάλους. Μέλη και φίλοι του αθλητικού ομίλου δρομέων της Λιβαδιάς έδωσαν δυναμικών παρόν στις διαδρομές της διοργάνωσης, απολαμβάνοντας μια μοναδική εμπειρία μέσα στο φυσικό τοπίο της περιοχής με χαμόγελα, προσπάθεια και όμορφες στιγμές για όλους. Ιδιαίτερη χαρά έδωσε η συμμετοχή πολλών παιδιών και οικογενειών, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός ενώνει, εμπνέει και δημιουργεί αναμνήσεις που μένουν. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στους εθελοντές και σε όλους τους συμμετοχόντες για την υπέροχη διοργάνωση και ζεστό κλίμα φιλοξενίας. Να πούμε ότι επίσης σημαντική και μεγάλη διοργάνωση έγινε σήμερα και το Ypsilantis Trail. Δρομής από όλη την Βιωτία και εκτός Βιωτίας έτρεξαν στο βουνό του Ypsilanti. Το πρωί στις 10 η ώρα είχαμε εκκίνηση και φυσικά ήταν μια όμορφη εκδήλωση που έχει και αυτή αίσιο τέλος και πολλά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, γιατί κάθε χρόνο το Ypsilanti Trail αναδεικνύει και έρχονται δρομής από διάφορα μέρη για να περπατήσουν και να κάνουν πεζοπορία στο όμορφο βουνό του Ypsilanti. Αυτά λοιπόν και για το Ypsilantis Trail. Συγχαρητήρια στην αθλητή του συλλόγου μας Δελή Δημήτριο για την εξαιρετική εμφάνιση στη δισκοβολία του διασυλλογικού πρωτάθλημα των ανδρών γυναικών που ξεκίνησε σήμερα στον Άγιο Κοσμά για τον Πίνδαρο της Θήβας. Χρυσό μετάλλιο με 49,53 ατομικό ρεκόρ. Μπράβο και στον παίχτη του Πίνδαρο, στον αθλητή του Πίνδαρου της Θήβας. Τώρα με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώνεται. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ποδοσφαιρικό τουρνουά ακαδημιών της ομάδας του ΠΑΟ Κοκκίνου στο πλαίσιο του εορτασμού των 50 χρόνων του ΠΑΟ Κοκκίνου. Η προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε κάθε προσδοκία, καθώς μικροί αθλητές, συνοδοί και φίλαθλοι δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα με την παρουσία να ξεπερνά τα 1.000 άτομα συνολικά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλες τις ομάδες που μας τίμησαν με την παρουσία τους και συμμετείχαν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του παιδικού ποδοσφαίρου. Οι ομάδες ήταν ο ΠΑΟ Κοκκίνου, το Κάστρο, η Νίκη Λαφιστίου, Ορχομενός, ο Μόλος, ο Ιόλαος, ο Πελοπίδας Θήβας, η ομάδα του Καπαρελίου, Ερυθρές, Ιωνικός, Αστέρας και Έαντας. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο του Ερχομένου, τον πρόεδρο τον κύριο Αριστίδη Τελή για τη βοήθεια στη διοργάνωση, τον αντιδήμαρχο κύριο Γιάννη Ζυγογιάννη, τον κύριο Ιωάννη Φουρτάκα, το μέλος της τοπικής κοινότητας τον Θεοδόρο που παραβρέθηκε, το ΔΣ της Λάριμνας για τη βοήθεια, τον Χρήστο Καραγιάννη με τον καφέ για την παραχώρηση των τραπεζών και καθισμάτων και όλους τους εθελοντές του χωριού που βοήθησαν ώστε να πραγματοποιηθεί αυτή η όμορφη διοργάνωση. Ευθύμη Φαφούλα, Νίκο Μούτσιο, Τάσο Ποταμιά, Μαρία Ποταμιά, Δημήτρη Τσομπάνη, Φουρτάκα Κωνσταντίνο και Τσέκα Κωνσταντίνο την εταιρεία. Επίσης την Χέλασον. Ευχαριστούμε τα παιδιά που ήταν και έγινε η εκδήλωση. Σημαντικά εδώ και τα τουρνουά ακαδημίων και είναι και πολλά, φίλε Γρηγόρη, και είναι σημαντικά, είναι το μέλλον του αθλητισμού. Το έχουμε
0: του αθλητισμού και του ελληνικού αθλητισμού που μεγάλο ενδιαφέρον, ναι. Ναι. Και πρέπει να ασχολούμαστε με αυτά τα αθλήματα όπως κάνουμε εμείς εδώ από αυτήν την εκπομπή. Να περάσουμε, εγώ λέω, για άλλη μια φορά στους χορηγούς και ναι, να πάμε στο τελευταίο ή προτελευταίο τραγούδι. Εσύ θα μας
1: θα κλείσουμε μετά. Θα βρω τραγουδάκι.
0: Βρες εσύ τραγουδάκι, ξεκινάω από τους χορηγούς. Να τους πούμε για άλλη μια φορά. Εισαγωγές και πωλήσεις μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλαγές. Γιάννης Μαργαρίτης, συναγερμοί, αντικλεπτικά συστήματα. Όλα αυτά θα τα βρείτε στη Λοξύφαλακος 48 στην Θήβα. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 22620 80 150. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αθανάσιος Τούτουζας, Αγίου Αθανασίου 5 στο Πυρί της Θήβας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 27 909. Πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνου, συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Το κατάστημα βρίσκεται Στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Στίβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-029-597 και κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Πάμε και στον επόμενο μας χορηγό. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο μας ιχθυοπολείο Η Ψαροπούλα, Συνοδός Αγίου Νικολάου 15. Εκεί θα συναντήσετε ποιότητα και μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα ψάρια όλων των ειδών. Επίσης, στο νέο μας ιχθυοπολείο υπάρχουν νοπάλια εύματα και ψητά ψαρικά. Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει τηλεφωνικά τα ψάρια της επιλογής του. Δεχόμαστε επίσης και παραγγελίες για οικογενειακά τραπέζα και εκδηλώσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 694-1561-626 και ένα σταθερό τηλέφωνο 2262-7010-19. Και στο παντοπολείο της Μαρίας, στη Νέα Θήβα, Συνοδός Βάρναλη 26, θα βρείτε όλα τα προϊόντα της καθημερινότητας, όπως ψωμί της ημέρας και καφέ, πολλά τοπικά προϊόντα, επίσης φρούτα και λαχανικά της εποχής και ό,τι άλλο χρειάζεται ένα σπίτι για την καθημερινότητα. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, εκτός Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς για την ευγενή τους χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή τους.
1: Μιλάω
0: το μικρόφωνο σε εσένα.
1: Δεν έχουμε τίποτα άλλο.
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε ή να αφαιρέσουμε γύρω από τον αθλητισμό. Να αφήσουμε τους φίλους μας ακροατές, να τους αποχαιρετήσουμε.
1: Να πούμε ότι στις 10 η ώρα την ερχόμενη Τετάρτη ο Παναθηναϊκός παίζει το Game 5 στην Βαλένθια, στη Ρόι Γκαρένα, φίλε Γρηγόρη,
0: που
1: για
0: είναι
1: την
0: πραγματικά τελικός μηνά, όπως
1: πέμπτο
0: μάτς
1: στην Ρόι Γκαρένα. Να δούμε και εκεί τι θα γίνει. Οι ομάδες είπαμε που το πρώτο ζευγάρι το έχουμε, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 22 του μήνα, 22 Μαΐου στις 6 ώρα το απόγευμα.
0: Κυρία, περιμένει ή Παναθηναϊκό ή Βαλένθια.
1: Ευελπιστούμε να είναι ο Παναθηναϊκός εμείς για να ευχόμαστε να δούμε καλή επιτυχία.
0: Είναι τελικός των τελικών μηνά. Ναι, να δούμε τι θα γίνει.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Γρηγόρη, εμείς
0: θα αφήσουμε τους
1: φίλους μας ακροατές.
0: Το επόμενο Σαββατοκύριακο να πούμε ότι είναι πάλι η εκπομπή μας κανονικά στη ροή της, 12 με 2 το μεσημέρι. Σας ευχόμαστε καλό υπόλοιπο ημέρας. Μία όμορφη εβδομάδα να έχουμε, που θα έχουμε εβδομάδα και κάψω να μηνά αυτές τις ημέρες.
1: Έμαθα πάνω από 30 αριά, φίλε.
0: Πάνω από 30 αριά. Ναι. Μπαίνει και επίσημα, θα μπορούσαμε να πούμε, το καλοκαίρι. Αυτή η εβδομάδα θα είναι εβδομάδα και με καύσωνα. Από τον Γρηγόρη Παύλου που ήταν στα μικρόφωνα, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Καλό βράδυ από τον Γρηγόρη τον Παύλου
1: και το Μινά Παπαθωμά, να είστε καλά. Μια όμορφη και καλή εβδομάδα. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Με υγεία πάνω απ' όλα, είπαμε. Η υγεία μας είναι το σημαντικό. Το λέει και ο φίλος ο Γρηγόρης, το λέω και
0: το
1: εγώ.
0: Λέμε, ναι, εδώ, συνέχεια εδώ και τόσο καιρό.
1: Εννοείται. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Πάμε να κλείσουμε με ένα τραγουδάκι του Πασχάλη Τερζή. Δεν έχει η κόλαση φωτιές.

Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 9 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωοτάπητα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο ελασότ.gr. Τηλέφωνο 22680 41430.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 26800 και 6972 317 714.
5: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 22 62 100 400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
6: Κάποιες φορές μια στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
7: Follow us on Instagram.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 2 6 20 25 958 και 69 700 69 959.
9: Το σύστημα SethPecat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
10: Η SethPecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
9: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
10: Μάθε τα πάντα από τη SethPecat στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
11: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620 27 950.
12: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
13: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
14: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
15: Βουνό.
16: Θάλασσα.
15: Άσπρο.
16: Μαύρο.
15: Κρεατικά.
16: Θαλασσινά.
15: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
16: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
15: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
17: Θα βγούμε?
16: Φυσικά.
17: Ακούω ιδέες.
18: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
19: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
20: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρεσκα γλυκά ημέρας. Χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι. Ζωντανή μουσική και DJs.
19: Νουάρ Καφέ Μπαρ. Επαμινών 109. Τηλέφωνο 22620 26672.
21: Ραδιοθήβα 97,5.

πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Φαμίλια Βόγκλης, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Φέρε το πράσινο στον κήπο σου γρήγορα και εύκολα με χλωτάπιτα Ελασότ. Κορυφαία ποιότητα σε 4 ποικιλίες για κάθε ανάγκη. Παραγγέλνει σήμερα και παραδίδουμε άμεσα σε όλη την Ελλάδα με πιστοποιητικό γνησιότητας. Για κάθε σημείο, από τον κήπο μέχρι ολόκληρο στάδιο, Ελασότ. Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής έτοιμου χλωτάπιτα στην Ελλάδα. 107ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ακρέφνιο Βιωτίας και στο elasot.gr. Τηλέφωνο 22680-41430.
5: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Θα βγούμε?
5: Φυσικά.
6: Ακούω ιδέες.
7: Νουάρ Καφέ Μπαρ.
8: Το Νουάρ Καφέ Μπαρ είναι πάντα η καλύτερη ιδέα. Η κεντρική ιδέα στη διασκέδασή μας.
9: Νουάρ Καφέ Μπαρ στο κέντρο της Θήβας. Από το πρωί για καφεδάκι και ολόφρυσκα γλυκά ημέρας, χαλάρωση και κουβεντούλα ως το βράδυ για ποτάκι, ζωντανή μουσική και DJs.
8: Νουάρ Καφέ Μπαρ, Επαμεινών 109. Τηλέφωνο 2262-026-72.
10: Ράδιο Θήβα 97,5.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

σου εκείνο. Σβήνω, σβήνω. Τα κρυφά μας σημάδια τα σβήνω. Δυο ευχές στο κρεβάτι σου αφήνω. Και σβήνω.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
3: Lighting up your world.
2: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grillhouse. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
6: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.